0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση.

0: σκέψη βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

0: έρωτα και καράσε, βεντά τα μάτια σου σκορπούνε.
1: Έρωτα και καράσε, βεντά τα μάτια σου σκορπούνε.
0: Γι' αυτόν ναι, κοπελιά μου,

σύστημα το πεσαλίδο ανθρώπου. Όποιος γαπά κερά μου

0: στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Αναστάσης κόντεψε τα 70 του και άμα είδε πως έζησε πολύ, φώναξε το γιο του και του ξηγήθηκε στα ίσια. «Εγώ σέω τα ψωμιά μου τα φάγα. Βεβαίως στην κατοχή η μερίδα μου ήταν σκουπιδόψωμο, αλλά τα φάγα. Λέγω λοιπόν να αποθάνω καθώσον και πάσχω και βάστα το κουρίο, την τέχνη στην έμαθα. Κούρευε κεφαλές, ξούριζε μάπες, κόλλα και καμιά αυδέλα σε τύπο τις μισοχτικιάριδες. Άντε, καλά κρασιά». Τάπε, απόθανε, τον θάψανε, κλάψασε και με τα λίγες μέρες γελάσανε. «Ρε, πάει ο Αναστάσης». Και ο καφετζής ο Θανάσης που του είχε αφήσει κάτι βερεσέδια από χαμέμιλον και από γλυκό του κουταλιού, τα πέρασε τεμπεσίρι και καλού κακού έγραψε και στον τοίχο. «Πίστοσης δεν δίδεται». Καθώσον δεν είναι σωστό να πιστώνει στον άλλο και να παγαίνει να πεθαίνει και να σ' αφήνει ανοιχτόν δραχμές 21 και κάτι μπακύρες. Ωραία. Έλαβε λοιπόν ο Σέος το κουρίον, έσβησε το Υιός και το Αναστάσης και έγραψε μπροστά μπροστά το όνομά του Ελισέος. Έβαλε τη γυναίκα του και του πλύνε την μπλούζα με σαπούνι μόσχου και άλλαξε και την επιγραφή. Καθώσον όσο να πει στη σήμερον, δε στέκεται πλέον το κουρίον ο Γεώργιος Μολένσκι, ο κατατροπόσας και κατασφάξας τους Τούρκους εν Βελεστίνο. Και επειδή όσον άνε 1968 έχουμε και δεν πάνε πια τα έπιπλα με αυγό του Κορέου, άλλαξε η επίπλωση από εκείνα τα τέξ με γραμμάτια. Άλλαξε και κάδρα. Έφυγε το θορυκτό Γεώργιο Σαβέροφ και η μάχη του Λαχανά και έβαλε και ταμείον για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Το λοιπόν, στο ταμείο μέσα ήρθε και κάθισε η Δεσποινής Φοφό, νυχάκι ασημή, μαλάκι κόκκινο, χυλάκι πεθαμενή και όλο κένταγε γκομπελένια. Να κάτι αλόγατα, να κάτι ανεράιδες, να κάτι μισοτράγους μισοανθρώπους και χαμογελούσε στην πελατεία. Ένεκα του οποίου πλάκωσε όλη η γειτονιά στο κομμωτήριο των Μυρωδικών. Έτσι τον είπανε το μακαρίτι το Γεώργιο Σμολέσκι και τη χαλβαδιάζανε. «Καλημέρα σας δεις», και έλεγε η Φοφό. «Καλημέρα σας άπαξ». Κι όλο έκανε λάθος τα αρέστα. «Αχ, σας έδωσα 5 λιγότερα». «Δεν πειράζει, κρατήστε τα». Ωραία ήτουνε και στη γωνιά είχε στάσει του τρόλεϊ. Ο Σέος δεν ήτανε τρισακατζατζής, νοικοκύρης άνθρωπος. Ψώνιζε γάβρο, ψώνιζε κιμά, ακόνιζε τα ξουράφια του και φοβότανε τη γυναίκα του που ήταν νευρικιά κι όλο τον γκρίνιαζε. Αλλά το Μυρωδικόν δούλευε. Έκανε και 50 και 60 κεφάλια τη μέρα. Από όλων των ειδών τις κεφαλές, μοσχαρίσχες, τραγίσχες, γουρουνίσχες, ροδομάγουλες και στεγνές. Κι όλα εδώ που τα λέμε εξαιτίας της Δεσποινής Φοφό, με το κόκκινο μαλάκι της και με το χαμογελάκι της και με όλα τα σέα της, μέχρι μείνει να κοιτάς από κάτω και να βλέπεις απάνω κατά θυσίων μεριά. Και λέγανε οι μάγκες «φίνο κουρίο», μέχρι που καμπόσοι παρατήσανε τις μηχανές με τα τρία κεφάλια και ερχόντουσαν να ξουριστούνε στου σέου και δεν προλαβαίνανε οι καλφάδες. Η πελατεία, καθώσον τη στείνανε απέναντι στη Φοφό και «χαχαχα, χουχουχου, έχετε σκύλον?» «Όχι, αλλά έχω παππού». «Και πού κάθεστε?» «Κατά ζωγράφου μεριά». Όλα πια τα λέγανε με το νίγμα και με το σίγμα. Κι άσε ένας που τις έφερνε και καραμέλες life saver. Μερσί, να έχει να γλυκαίνεται το κορίτσι. Ο μισθός δεν ήτανε μεγάλος. 1200 το οίκα της, όλα τα σέα της και τα τυχερά. Και επειδή έκανε λαθάκια η Φοφό, τον έφτανε 3. Τον έφτανε 3,5. Χώρια τας Κυριακάς και εορτάς και των Βαΐων που κονόμαγε παραπάνω.
Μόλις και κλείδωνε έπαιρνε τα πραγματάκια της. Σοβαρή και χαμηλοβλεπούσα και καληνύχτα σας. Μήτε με κάλφα έφυγε ποτές, μήτε με πελάτη, μήτε με το ΣΕΟ τον ίδιο. Βεβαίωνε λοιπόν ο ΣΕΟΣ, πρόκειται περί σοβαρής δεσποινής. Το πιστεύανε οι άλλοι και κάτι τζίνια που μπαίνανε αξούριστα το χάνε σε 7 και καημό να τη φάνε τη φοφού. Αλλά δεν τρογότανε, ήταν ελάστιχο στο μάσημα το κορίτσι. Ο κύριος Τέλειος τώρα να πούμε, άνθρωπος να μικιώρης, βαρύς και ωραίος, κατέβαινε το πρωί λαχαναγορά και αγόραζε. Τσέπιαζε μάτσα το παραδάκι, νετάριζε κατά τις 10, ανέβαινε σπίτι του, τον έπαιρνε καμιά ωρίτσα και ύστερα φρέσκος έβγαινε στον καφενέ να παίξει το πικέτο του και να περάσει την ώρα του. Ένεκα όμως που και του κυρίου Στέλιου η μάπα έβγαζε τρίχες, περνούσε και από το κουρίο των μυρωδικών. «Μου τα παίρνετε?» «Σας τα παίρνουμε». Και τον ξουρίζανε και του βάζανε τις πομάδες του και ήτανε πια μια χαρά άνθρωπος, σαν φρέσκο παραπούλι. Και επειδή η κυρία του Κυρστέλιου είχε ρίξει κάτι γραμμές μπαγιάτικες και ήτανε πια παρατέταρτο λείψανο, ο Κυρστέλιος πέταγε στη δεσποινή σφοφό 50 από μια ματσάρα τέτοια. «Κράτα τα αρέστα μανάκι μου!» Και πολύ τον εκτιμούσε η φοφό. Κι όλο του λέγε, «Θα σας κεντήσω ένα γκομπλέν, να το έχετε ενθύμιο να με θυμούστε». Τέτοια λέγανε φανερά. Στα κρυφά όμως ο Κυρστέλιος αμόλυσε το 50 και είχε απάνω καρφιτσωμένο ένα μπιλιετάκι. «Πού θα σε δω?» Και την άλλη μέρα είπε για πρώτη φορά η δεσποινή σφοφό, «Καλέ τα ρέστα σας». Και δεν του δώσε ρέστα, αλλά του δώσε ένα χαρτάκι, «Περιμένετε στο Σύνταγμα, Παπασπύρου περικαλώ», και περί ώρα 8. Ήπιε λοιπόν ο Κυρστέλιος καφέ νες, αν υπάρχει Θεός, και νόμιζε πως πίνει λούλα κόσμο. Και περίμενε και περί ώρα 8 να σου το κόκκινο μαλλί. «Αργήσα, τώρα σχολάσατε?» «Μάλιστα». Συμφωνήσανε και ήπιε και αυτοί καφενές, αν υπάρχει Θεός. Και λέει ο Στέλιος, «Πού θα πάμε μανούλη μου?» Το οποίον τώρα γνωρίζουσα η φοφό εν κέντρων παραθαλάσσιων, λέγει, «Θέλετε να πάμε εκεί που είναι φτηνά?» Και πολύ προσβλήθηκε ο Στέλιος, «Τέτοια θα λέμε τώρα?» Αλλά εδώ κοντεύανε πια να μαλώσουνε, καθώς η φοφό δεν εσήκωνε κουβέντα. «Εκεί θα πάμε και μάλιστα με το ελαιοφορείο, διότι εγώ δεν είμαι σαν τα σάλας που ξεύρετε, αλλά άμα εκτιμώ έναν άνθρωπο, τον εκτιμώ για την εκτίμηση». Το λοιπόν φώναζε για ταξί ο Στέλιος, καθώς και έγκομος, αλλά μη σηκώνουσα κουβέντα αυτή, μπήκε στο ελαιοφορείο και κατεβήκασι έντεν. Αχ, τι ωραία που είναι η φύση όταν έχει φεγγαράκι. Φεγγαράκι δεν είχε, η φύση όμως ήταν πρίμα extra good. Λέει τώρα ο Στέλιος, «Πού είναι το κατάστημα?» Και λέει η φοφό, «Εδώ, δύο βήματα». Και το πήρανε ποδαράτα. Να δύο βήματα, να 2.000 βήματα, να 2.000.000 βήματα, και ανεβήκανε γεφυράκια και κατεβήκανε ρεματάκια, και είχε βγάλει το μαντίλι του ο Στέλιος, έτρεχε το δροτάρι ποτάμι, αλλά δεν βλαστημούσε παρά μόνο στο εσωτερικό του, διότι έκανε και το γαμπρό, έπρεπε να δείχνει παλικαράκι. Καμιά φορά 10 και φτάσανε. Κάθισε, αναπαύτηκε ο απαυτός του και είπε το κατάστημα, «Έχω γαρίδες». «Ωχ, απαπα, είναι ακριβές», έκανε η φοφό. «Και εγώ άμα εκτιμώ έναν άνθρωπο, δεν τον εκτιμώ για τις γαρίδες, αλλά για την εκτίμηση». Τέλος πάντων φάγασι, ήπιανε και κάτι κρασάκια. «Βάλε τα στον πάγο», και της εμίλησε να πούμε ότι πολύ την εκτιμεί. Και αυτός άμα εκτιμεί μια κοπέλα δεν την εκτιμεί περί των πονηρών αλλά για την εκτίμηση. Και η γυναίκα του είναι φρίκη. Να τη βλέπεις να μαγειρεύει και να συχαίνεσαι το κατεψυγμένο.
καλή βεβαίως και καθαρή και νοικοκυρά και πολύ τον προσέχει. Αλλά άστινε. Καθώς ον πας άντρας, άλλη παίρνει στα 20, άλλη έχει στα 40 και άλλη θέλει να θάψει στα 50. Ενώ αυτή η Φοφό, πως και το μαλάκι της και το καλό της τρόπο και προπαντός αφιλοκερδής κορίτσι. Ούτε ταξί δεν ζητάει, που η κερία κακό χρόνο να έχει, τρία βήματα να κάνει γκρινιάζει. Και αν τη βλέπετε αυτή την κοιλιά, ιδιοκτησία του κυρίου Στέλιου να πούμε, εξαιτίας αυτής της γκρινιάρας γίνεται, δεν τον αφήνει να προπατήσει. Ενώ απόψε τι ωραία που είναι η φύση, έχει κανένα ταξί να πάμε τον ανήφορο. Ευρεθέτω το ταξί την άφησε κοντά στο σπίτι της. Όχι, να μην με δει ο αδερφός μου, καθώς είναι πολύ αυστηρός και χαλάει τον κόσμο άμα πάω μετά τη μία. Και χωρίσασαι και να δεις, μεταξύ μας δηλαδή, τη φίλησε και στο μάγουλο. Κι ύστερα πήγε σπίτι του και ροχάλιζε η Στέλενα και του ερχότανε αναγούλα. Το οποίον τρεις μέρες συνέχεια βάσταξε το βιολί κι όλο της έλεγε, πάμε ρε μανούλη μου κατά δροσά μεριά, που έχει κάτι πενιριά ωραία πράγματα. Αλλά δεν εδεχότανε να μπει σε ταξί, διότι αφιλοκερδής κορίτσι δεν ήθελε να τον ξοδέψει με κανένα τρόπο, καθώς τον αυτή άμα εκτιμούσε άνθρωπο δεν τον εκτιμούσε για πενιριά και δροσές, αλλά για την εκτίμηση. Θάλασσα. Και εφόσον το κορίτσι θέλει η θάλασσα, ερωτώμενος ευγενήσαστη, τι να πει ο Στέλιος? Το μόνο του παράπονο ήταν που περπάταγε. Έντεν φτηνό μαγαζάκι. Αλλά εκεί βλέπεις, δεν υπήρχε φόβος να τους δει κανείς οφθαλμός, διότι το μαγαζάκι και σίγουρο και απόμερο και ερημικό και είχε και γαρίδες. Μια, δυο, πέντε, δέκα φορές και ένα βράδυ ερωτών τώρα ο Στέλιος, «Βρε μανούλη, δεν χρειάζεσαι τίποτα, καθώς εγώ τέλος πάντων και ευκολύνομαι και δε μου λείπουνε». Και κυτρίνησε η Φοφό, «Α παπά, μην την ξαναπείς τέτοια κουβέντα, διότι σηκώνομαι και φεύγω και δεν με ξαναβλέπεις ποτέ πια, εφόσον εγώ εκτιμώ έναν άνθρωπο για την εκτίμηση». «Να», λέει τώρα μόνος του ο Στέλιος, «για δες φίλε μου, δεν υπάρχουσι πλέον τέτοιες στη χαλασμένη την κοινωνία». Και να αρχίζει σιγά σιγά να ενδιαφέρεται περί το πρόσωπον. «Γιατί ρε μανούλη να κάθεσαι εις το μυρωδικό με 1200 που για μένα 1200 είναι ένα τίποτα, και να μην κάθεσαι σπιτάκι σου να καταλαβαίνω κι εγώ ότι υποστηρίζω ένα κορίτσι». Κουβέντα δεν εδέχεται η Φοφό, «Τι είναι αυτά, και εγώ για την εκτίμηση». Και επειδή έλεγε το αστεροσκοπείον τας προσεχής ημέρας έχετε και σελήνη, όλο ήθελε θάλασσα που την ασημώνει το φεγγάρι και πέρα μακριά γράφονται ευαρκούλε με τα πανάκια τους. Αχ τι ωραία που είναι η φύση, και το πορπάταγε ο Στέλιος, καλύτερον να κινείται κιόλας εφόσον το προστάζουσι και οι ιατροί που δεν πάνε με το πόδι ποτέ τους. Κι όπως κατεβαίνασι εκείνο το ρεματάκιον με τις καλαμιές δεξιά και αριστερά, να σου και πετάγονται τρεις αψηλοί και του σταματάνε και λέει ο Ις, «Πού την πας την κοπέλα ρε?» Και τρόμαξε ο Στέλιος, διότι στο κατάστημα την πήγαινε. Αλλά αγριεύει ο άλλος και τον αρπάζει από το γιακά και ο τρίτος έκανε να τους χωρίσει, «Μη, δεν κάνει ρε παιδιά». Όλοι μαζί γίνανε ένα κουβάρι και τραβηχτήκανε σαν τα σεντεκλέρια. Μεγάλο κακό να πούμε, και τον χτυπήσασι έγκομον άνθρωπο, και η Φοφό κάθισε στην άκρη αμίλητη και πολύ τρομαγμένη. Αλλά άμα φύγανε οι τρεις, ήτανε λαχανιασμένος ο Στέλιος και πολύ θυμωμένος και έλεγε, «Αστυνομία παλιάνθρωποι, τέτοια ωραία». Κι άμα έβαλε το χέρι στην τσέπη, του είχαν λαχανέψει το μάτσο.
Και ευτυχώς δηλαδή που η Φοφό είχε να γυρίσουνε με ελαιοφορείο, και άμα φτάσανε Αθήνα του λέει: «Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και εγώ στη θάλασσα δεν ξαναπάω. Αμαρτία, διότι είστε και παντρεμένος». Και έφυγε σχεδόν με τα κλάματα. Και απάνω στη γωνιά κοντά στου ζωγράφου, να σου οι τρεις είχανε το μάτσο τέσσερα μερτικά. Τις δώσανε τα δικά της και ο καημένος ο Στέλιος μήτε στο κουρίον των μυρωδικών ξαναπήγε, μήτε ποτέ με το πόδι ξαναπορπάτησε.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και επιζής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επιζής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επιζής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα σύλλημα, ανοίξε το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα σύλλημα, ανοίξε το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνσαν οι θυμοντές με, πολλοί επανίστανται πεμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον ετσέκραξα και επίκουσέ μου εξόρουσε Δύο αυτού. Εγώ δε τσιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων με. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι σοι επάταξας πάντας τους εκτρένοντας με ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ έτσι μύθιν και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ανεπαγισάμι και απεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίασεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη εν σωστέρης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθη ως τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζωνε πορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήσανε πεγμάτων και ουκές την ίασεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου απεσού καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και

0: το χέστη με τέμο. Οι φίλοι μου τσι πλησίων μου εξαναντία μου ίντι σαν τσέστησαν. Και οι έγκιστά μου από μακρό φενέστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντε στην ψυχή μου. Και οι ζητούντε τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δέω σύκοφο σου πήγον και ουσιάλαλο σου κανίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο η άνθρωπο σου κακού, και ουπέφανε το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι επίση, κύριε, ήλπισα εσύ, ακούσει, κύριο Θεό μου. Ό,τι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου, και αν το σαλευτήν επόδο με πεμέ, μεγαλωριμόνισα. Ό,τι εγώ ει μάστιγα έτοιμο, και αλκιδών μου ενωπιών με στη διαπαντό. Ό,τι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Ιδε εχθρή μου ζώσει και κρατέαντε υπέρ εμέ και πληθύνσαν μισούντες με αδίκως ή ανταποδιδόντες με κακάν διαγαθών ενδιαβαλώμεν επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρ θρίζω. Εδείψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς η σάρξη μου εν γιερήμω και αβάθω και ανίδρω. Ούτως εν το αγίω όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός σου περζωάς στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου εν το όνομα της όρωτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως εν έσω το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των τερίγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις σύρες ρομφαίας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων αυτό ότι ενεφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρησε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου ομού δεν τελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ονού και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με εν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέ με επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επέ με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απέ μου έθεντώ με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμηνη, οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκ έκραξα προς ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσει. Ινατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέφεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθωνε οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδωρο όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου. των λυτρούμενων εκφθορά στην ζωή σου, των στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνωτο πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του, ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προς έειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς έκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

σήμα των σκόνων, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου, υπό τούτου και τα μεταπίσεω σε βλαβίε και φόβου Θεού.

ποιότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων νεκρά βγαζόν. Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός.

και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερευλογημένη υπάρχεις Θεότο και Παρθένε, διαγάρτου εξού.

νεκρότε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τεθανάτωτε και η μη σε ζωοποιήθημεν, διό

Τον ελθούσε προς το μνήμα σου σωτέρε νυχούντο αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου τι μετά νεκρών των ζώντα λογίζεστε

Αμήν. Μετά το πάθος πορευθείσαι εν το μνήματι, προς το μυρίσαι το σώμα σου εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρίκουν εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο.

σου, Κύριε, ο του κόσμου άρχον αγαθέω, απεγράψαμεθα τη εντολή της ημιπιθαρχής αντέστο σταυρό σου και κρίτε προς

0: υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Ben Bomen, το πατρίγιο το γιο και το αγίο πνεύμα την ίντια και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Ανέστη σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμε και άδειση δόν το θαύμα εξεπλήτετο. Και νεκρή ανίσταντο και η χτίση σιδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται. Και κόσμο σωτήρ μου ανημνήσε αΐ. Συ το φως των εσκοτισμένων, συ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών. Και πάντα συνανέστησα του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγια και η θνητή κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίσεις συγχαίρει εν της η Αναστάση φιλάνθρωπε διό και πάντες δοξάζομαι και υμνούμεν τη συγκατάβαση και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ. Τη 21η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Εγγυλικία. Φέρον τη χρήμα σάκος άξιον πόλο Ιουλιανών βάλετε πόντου μέσων. Σάκο Ιουλιανός βυθών εισέ διοικάδη πρώτη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας ο Νησίριος ο εντυχίο μαρτυρής σας κατά το έτος 1732 ξύφη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός

genius of peace of sun. Ύστερον να αναχυμένης αυτής της έντεκα φανερώθη και ο νύδης έδινα πιστή εν αυτόν και σκυροκαρδίαν και ο νύδης ότι της θεσσαμένης αυτών οι γερμένων που επίστεψαν και είπεν αυτοίς πορευθένες στον κόσμο άπαντα και ρίξατε το Ευαγγέλιο πάση τη χθήση ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε ο δε απιστής σας κατακριθήσετε σημεία δε της πιστεύσας η τάπτα παρακολουθήσει εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι γλώσσε λανίσους ηγενές όφησα ρούσι καν θανάσιμο την πίωση νου μη αυτούς βλάψει επί αρρώστους χείρας επιθύσους και καλώς έξουσιν ο μένουν Κύριος μετά το λαλίσε αυτής ανελήφθης των ουρανών και κάθισε ενεδεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιού.

0: Χριστή.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατο.

Επί ύψος των κόσμων ελέγχει η εκθυρμής, ύψος των κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον επί μας τα ελέγχου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πρωταϊτήσης, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού χάρη Θεία του Παναγίου και ζωοδόκου τάφου, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης,

δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου, του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμενος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Πολιούχου και Προστάτου της Πόλεως Σιμών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης, Ανδρέου Κυρίλου Ευβενίου και Μύρωνος των Ιεραρχών Κρήτης, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως και Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης Πέτης και Αλμοπίας των Θαυματουργών. Των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου,

Επισκόπου Πέτρας, Ιωακήμ Επισκόπου Χερονήσου Μαρίας, της Μεθυμαπούλας και Νικηφόρου και το συναυτής Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου του Μεγάλου και καθηγητού της Ερήμου τη Σάββα του Υγειασμένου και πάντων των Ενασχύσει Λαμψάντων.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού και τυπτώμενος μάστιξη και δεινός τερνιζόμενος και

0: Ιερουσαλήμ,
1: δεν θα μπορούσε να συνελέγχει την ημέρα Πάσχα για την κυρία το έλεος σου εφημάς.
0: Καθαπεριπίσαμε.
2: Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δίκαια.

0: πάνω πάσα στα σαντά παδόση σα.
1: Πρέπει να δείξει
2: Κύριο
3: εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο να πού. Η βασιλεία

Προς τους ευσεβείς χριστιανούς της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας Ιησιερονήσου, αδελφοί μου, πάλι και εφέτος κατά τη συνήθειά τους οι χιλιαστές οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν σκορπίσει παντού σε πόλη και χωριά ενημερωτικά φυλάδια με τα οποία καλούν όλους όσοι θέλουν να παρευρεθούν στην ετήσια συνέλευσή τους με θέμα «Αιώνια ευτυχία, τρόποι απόκτησής της» από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Ρουαγιάζ στα Μάλια Ηρακλείου. Ως επίσκοπός σας που έχει την ευθύνη και θέλει να διαφυλάξει το λογικό ποίμνιο που του έχει εμπιστευτηθεί ο αρχιποιημένας Χριστός από τη λίμνη των βάσης φύσεως αιρετικών και εμπροκειμένο από την πλάνη των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι με κάθε μέσο και τρόπο προσπαθούν να προωθήσουν τις αιρετικές δοξασίες τους, αισθανόμεθα την ανάγκη να εφιστήσω με την προσοχή όλων για τη μη συμμετοχή κανενός χριστιανού Ορθοδόξου σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν καθαρά προσιλητιστικό χαρακτήρα. Η ομάδα των χιλιαστών ή μαρτύρων του Ιεχωβά, όπως οι ίδιοι αποκαλούνται, εμφανίστηκε στο τέλος του 10ου αιώνα 1870 στην Αμερική από τον πάστορα κατά άλλους έμπορο Κάρολο Τέιζ Ρόσελ στην Ελλάδα περί του 1912. Βασικές, ουσιαστικές και δογματικές διαφορές χωρίζουν τον χριστιανισμό και την Ορθόδοξη Εκκλησία από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Ανάμεσα στις πολλές και μεγάλες διαφορές και οι εξής. Πρώτον, αρνούνται την Αγία Τριάδα, για την οποία γράφουν πως η τριαδική διδασκαλία προέρχεται από τη διάνοια του Σατανά. Δεύτερον, αρνούνται την θεότητα του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Τρίτον, αρνούνται την σωματική Ανάσταση του Χριστού. Τέταρτον, αρνούνται την Εκκλησία και τα Άγια Μυστήριά της. Πέμπτον, αρνούνται την αθανασία της ψυχής. Έκτον, αρνούνται την Θεοτόκο Μαρία και το αϊπάρθενον αυτής. Έβδομον, αρνούνται τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Όγδο, αρνούνται τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Ένατον, αρνούνται τις ιερές εικόνες. Δέκατον, αρνούνται τις μεγάλες εορτές της χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τον 15 Αύγουστο και άλλα. Ενδέκατο, αρνούνται την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. 12. Αρνούνται τον Υπιοβαπτισμό. 13. Αρνούνται τη μετάγγιση αίματος. 14. Αρνούνται να υπηρετήσουν ως μάχημοι την πατρίδα. 15. Διδάσκουν ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε το 1914 και ότι σύντομα θα έρθει ο Χριστός να ιδρύσει επί της γης χιλιετή βασιλεία του, εξού και η ονομασία του Χιλιαστέ. 16. Χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, την οποία ερμηνεύουν σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις, αποκομμένη από την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. 17. Τα περιοδικά σκοπιά και ξύπνα είναι όργανα προσιλητισμού των μαρτύρων του Ιεχωβά. Οι χιλιαστές με τις κατά καιρούς εντυπωσιακές συνελεύσεις που πραγματοποιούν επιδιώκουν με δόλιο τρόπο να παραπλανήσουν τους ανθρώπους και να αποκτήσουν οπαδούς, αποκρύπτοντας την αλήθεια για τον Χριστό, του οποίου το όνομα καπηλεύονται εσκάτως ονομαζόμενοι χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά, και αγνοούν τη μεγάλη αλήθεια για τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός
Η Αγία Γραφή περί αυτού σαφώς αποφαίνεται ότι είναι ο Ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας, και ότι προσέφερε εκούσια τη ζωή του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Έλαβε την ανθρώπινη σάρκα και έγινε ομοιοπαθής ημίν κατά πάντα πλην της αμαρτίας. Καρφώθηκε ως κακούργος πάνω στο ξύλο του Σταυρού για να νικήσει τον θάνατο με τον θάνατό του και να προσφέρει σε μας την αιώνια ζωή με την ένδοξη ανάστασή του. Αδελφοί μου, η σωτηρία του ανθρώπου δεν επιτυχάνεται απλώς με την εξερεύνηση λογικών αποδείξεων και μεθόδων απόκτησης της αιώνιας ευτυχίας μέσα από την Αγία Γραφή, όπως εκείνοι αποφαίνονται, αλλά με τη μετοχή μας στο μυστήριο της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο μυστήριο της αθανάτου ζωής, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Ο λόγος του Κυρίου είναι σαφής. Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωή εν εαυτής. Και προσκαλεί ο ίδιος ο Κύριος να μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πάντες οι πιστοί χριστιανοί, για να έχουν ζωή αιώνιων και όχι μόνο το υπόλοιπο των 144.000 εκλεκτών, όπως πιστεύουν και κηρύττουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αδελφοί μου, γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε. Σας καλώ όλους να προστατεύσετε τον θησαυρό της πίστεως από όλους αυτούς που με πονηρούς τρόπους και δόλιες προσιλητιστικές μεθοδεύσεις προσπαθούν

0: και μοναχών και πάσης της έννης το ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και πέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νεωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και επιρωτών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, ετιδέ

Μισθιονίων Πάψεω των ψυχών των κοιμημένων δούλων του Θεού Γεωργίου, ζωή τη Λιανούνη τη Μαρία, Ινού Παναγιώτου Ιωάννα, Ελένη, Εμμανουήλ Μαρία, Εμμανουήλ Γεωργία, Εμμανουήλ Μύρων Ονυπίου, Ιωάννου Ευτυχίου Μαρίνη και υπέ...

Σαντι μη και προσύνηση το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ηλικιαίη και ει του αιώνα των αιώνων. Έτσι και την ειρήνη κρύβεται ηθόμενα αντιλαβού όσων ελέησαν και διαφύλαξαν.

κουπιών και ψαλόντων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, πάντων ημών των εν ευλαβία, φόβο και κατανοίξη, συμπροσεπουμένων.

Κατευσίσου και τιμημένου δούλου του Θεού Γεωργίου, υπερού η ανέμακτο στάφτη θυσία προσφέρεται και το ιερό μνημόσυνο επιτελείται. Νηστή Κύριος ο Θεός.

παρά των επικαλωμένων στον αιώνη κερδία πρόδειξη ημών των αμαρτωλών, την δέηση προσάγει για το Αγίου Θυσιαστηρίου και ικάνωσον ημάς προς ανεγγύη δώρα και θυσίας πνευματικάς πέρα των ημετέρων αμαρτημάτων και το του λαού αγνημάτων και καταξίωση ημάς εμπερικάν ενώπιόν σου, του γενέστηση πρόδειξη θυσία ημών και επισυνώσε το πνεύμα της χαρητός των αγαθών επί μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου.

Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποι την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Τις παγιάσεις μας πάνω του πατρίς συγκαθήμενος και όδη με την ώρα των συνών και καταξίωσον η κρατεά σου με τα δούλευη του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δημών παντολό Θεός ελάστε τίμη το αμαρτωλό και λεισόν Θεός ελάστε τίμη το αμαρτωλό και λεισόν Θεός ελάστε τίμη το αμαρτωλό και λεισόν.

ουρανίου και θανάτων μυστηρίων. Πορτοτόμησον ημών την οδόν, στήρισον ημάσον τον φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχαίρεσαι και εσύ εσέ δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

Σε Κύριε και διάζων τους επισήφεμιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούσαν τη δόξα στον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη εν το κόσμο σου δώρησε. Της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της άρχους ηρημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

την συνεπτουένσα ειδίτσια να πάβονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άπεσιν των αυτού αμαρτιών. Παραχριστώ το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών αντισώμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, ο τον θάνατο καταπατήσα στον διάβολο καταργήσα και ζωή του κόμματος ορισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την πτυχή του και κειμένου του.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Έλα ρε Πάνω, Πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora, customized

0: Κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε μπραντς και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
5: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε.

ζητάτε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ravenna. Χρόνια πολλά Ravenna Κρήτη.

0: Plateau FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: Οπότε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε.
2: Καλημέρα.
1: Να αλλάξει τον κόσμο.
2: Κυριακή σήμερα, 21 Ιουνίου.
1: Αλλά πικρές οι βουλές του.
2: Και έχουμε δύο εορτασμούς.
1: Σκοτεινές οι ψυχές των άνθρωπων.
2: Τη γιορτή του πατέρα. Και την Παγκόσμια ημέρα. Συγγνώμη, την Πανευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Καλημέρα. Είναι η ραδιοφωνική παρέα. Μουσικές αδακταβαρμένες. Πάμε με τα μουσικής από τις 10 έως τη 1. Ο κύριος Όσκαρ. Τώρα το FM σε 103,3 μεγακύκλους.
3: Στην παλιά τη χουρμαδιά πικραμένα κλαίνε τώρα.
2: Και ένας άνθρωπος που επηρέασε βαθιά τον πολιτισμό μας εδώ στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος 15 Ιουνίου 1994 μας άφησε, μπας και ακολουθήσουμε όλη αυτή την πνευματική κληρονομιά που μας κληροδότησε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μια ραδιοφωνική παρέα που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10 και πάει ως τη 1. Πίνουμε τον καφέ μας μαζί, ξαναθυμόμαστε τι έγινε στον κόσμο της μουσικής από το μουσικό υπερολόγιο για όλη την εβδομάδα που αφήσαμε πίσω μας. Είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα γεμάτη μουσική, καλή διάθεση, χρηστικές πληροφορίες και σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας. Αυτό δηλαδή που χρειαζόμαστε το πρωινό της Κυριακής.

για γιορτή του πατέρα σήμερα. Η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου είναι αφιερωμένη στους πατεράδες όλου του κόσμου. Έτσι για να τιμήσουμε την προσφορά και την αγάπη και τον καθοριστικό του ρόλο στην οικογένεια και στην κοινωνία όταν είναι παρόντες. Γιατί πολλές φορές απουσιάζουν. Και εδώ μια κόρη και ένας πατέρας τραγουδούν για κάτι χαζό, το οποίο δεν είναι χαζό, είναι το «Σ' αγαπώ», «I love you».

το πιο όμορφο να το ακούς, να το νιώθεις και να γίνεται πράξη. I love you. My Father's Daughter, ένα άλλο τραγούδι πάλι αφιερωμένο λόγω της ημέρας μάλλον. Λίγο σήμερα δεν κυλάει ο λόγος όπως τον, θα τον θέλαμε. Καμιά φορά είναι, ξέρετε, ανεξέλεκτο. Πας να πεις κάτι και βγαίνει κάτι άλλο.

0: μήνυμα από τον χορηγό μας.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
0: Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας των blues, με μια τροχιά ζωής από το 1917 μέχρι το 2001, αποχαιρέτησε τα επίγεια σε ηλικία 83 ετών στην Καλιφόρνια. Και όπως λέει το ιατρικό ανακοινόθενα, από φυσικά αίτια. Ο κύριος Τζο Λι Χούκερ θεωρείται μια από τις σημαντικότερες blues προσωπικότητες. Ήταν αυτός που ανέπτυξε ιδιαίτερη σχολή στα blues, the talking blues. Το 1980 το όνομα του γράφτηκε στο Blues Hall of Fame και στο Rock and Roll of Fame. Σε δυο, ας πούμε, εισαγωγικά κορυφαία σαλόνια της μουσικής. Και το 2000 το απενεμήθηκε το βραβείο για τη συνολική προσφορά του στη μουσική.

2-41-025-010, το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι, για να μιλάμε ζωντανά. Και μηνύματα στο Viber, αφού ανοίξετε την εφαρμογή, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μετά το στέλνετε στο Oscar Radio στα λατινικά. Το Oscar ελληνικά και Oscar λατινικά αναφέρεται στο Messenger του Facebook.

κύριος Lionel Richie γεννήθηκε 20 Ιουνίου του 1949 στην Αλαμπάμα και ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής και σαξοφωνίστας στους Commodores. Από το 82 ακολούθησε μια προσωπική καριέρα και έκανε μεγάλες διεθνείς επιτυχίες. Έγραψε και την μεγάλη επιτυχία «We are the world» για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οι πωλήσεις των ηχογραφήσεών των ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια. Αντίτυπα.

την αγάπη αυτή τη φορά, για την ατέλειωτη αγάπη, Endless Love. Εδώ ο κύριος Lionel Richie με την κυρία Σάνια Τουέιν.

κάνουμε μια μικρή στροφή, να πάμε προς το γαλλόφωνο τραγούδι. Αλλά η φωνή που ακούμε είναι από τη Μαύρη Ήπειρο, από την Αφρική. Πρέσβυρα και της UNESCO, η κυρία Angelique Kitzlo, σε ένα τραγούδι του Ζακ Πρέλ. Πολύ τραγουδισμένο σε πάρα πολλές γλώσσες.

κλείνει με τη φωνή ενός Γάλλου ρόκερ. Δεν είναι ζωή, αλλά γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1943 ο κύριος Τζον Χαλιντέι. Θυμάμαι ήταν μία από τις πρώτες συναυλίες που είχε τόση εικόνα, δηλαδή τόση σκηνική παρουσία με σαξόφωνα, με χορευτικά, και στο Παραδεσπόρ της Θεσσαλονίκης αυτός με την πρώην σύζυγό του, την Σιλβί Βαρτάν.

0: 100FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.

Επιστρέψαμε δεύτερο ημιώρο της ραδιοφωνικής μας παρέας. Μουσικές κατακτευαρμένες. Αλλά το FM 103,3 μεγάκυκλη. Κύριος Όσκα. 2841 020

μερικές φράσεις που αφήνουν οι γονείς που πραγματικά όχι σε τρανάν με την έννοια την αρνητική, αλλά σε προβληματίζουν συνέχεια.

Καλημέρα είπαμε. Καλημέρα, ας την πούμε. Για να πάει στις καρδιές όσων πιστεύουν στο εμείς και όχι στους εαυτούλιδες του εγώ.

0: έφυγε το ένα τραγούδι, έρχεται το επόμενο και πραγματικά υπάρχει ένας προβληματισμός για πόσο χαμηλό επίπεδο μας θεωρούν οι κοινοβουλευτικοί άνδρες που εξουσιάζουν, γιατί μας κοροϊδεύουν.
1: Εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
2: Έλθα ουκ εστικόνος ουλίτη. Ένας ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός.

0: σκασμός. Σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δυο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

Δυστυχώς η πραγματικότητα μας αποδεικνύει αυτό, ότι αυτοί που εκλεπαρούν την ψήφο μας κάθε 4 χρόνια ή τέλος πάντων όποτε γίνονται εκλογές, αυτοί μόλις καθίσουν στο κάθισμα θεωρούν την πατρίδα και εμάς ως κτήμα τους και μας κοροϊδεύουν. Και το λέμε αυτό για αυτήν την και μία επιπλέον, όχι μόνο γι' αυτό, τη νέα πλατφόρμα για το πόσο κάνει. Δηλαδή, τι μας είπε ο Υπουργός, ότι θέλει να πατάξει την εσκροκέντρια την οποία οι κυβερνήσεις πάντοτε εκτρέφουν, για να μπορεί ο καταναλωτής να ωφεληθεί. Δηλαδή τι κάναμε, μας δείχνουν τις τιμές των προϊόντων σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τι πρέπει να κάνει ο απλός πολίτης, να κάνει ένα μαραθώνιο αλαβέγκο, δηλαδή να πάρει το μηχανάκι του, το αυτοκίνητό του, τα πόδια του, το ποδήλατο και να γυρνάει χιλιόμετρα να βρει πόσο κάνει η ζάχαρη πιο φθηνή εκεί, που είναι ο καφές πιο φθηνός εκεί, που είναι το απορριπαντικό πιο εκεί.

0: 11. Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: 100FM.
1: Μόλις πέρασαμε το κατόπιν της 4 ώρας. Μουσικές άτακτα βαρμένες, κυρίως Όσκαρ. Αλλά το FM 103,3 μεγάκι κύριε.
2: Pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de...
1: Τρόπη επικοινωνίας, το τηλέφωνο φυσικά 2841-025-10 για να σας ακούμε και εμείς, αν μας ακούτε και εσείς. Βέβαια, μας ακούτε από τη συχνότητα. Μηνύματα στην εφαρμογή του Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο Oscar Radio στα Λατινή.

vita d'un morcio, a chi è Bob Dylan. Κάτοχος του Νόμπελ λογοτεχνίας για τους στίχους του. Ένας από εμάς πρέπει να ξέρει, λέει το τραγούδι. Εκεί, στην 20 Ιουνίου του 1974, ο κύριος στη φωνή του οποίου ακούμε κυκλοφορεί ένα άλμπουμ, ένα δίσκο ζωντανά ηχογραφημένο, ο οποίος ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδίας του που ξεκίνησε από το Σικάγο και ολοκληρώθηκε στο Λος Άντζελες. Όλα αυτά το 1974.

0: citato un politico più o meno Tullaston, sto che si chiama Bob Dylan, σε έναν άλλο κύριο που συνεχίζει και αυτός να ασχολείται με τα κοινά. Είναι ο κύριος Roger Waters των Pink Floyd, ο οποίος μεταμόρφωσε ένα του τραγούδι, το Comfortable Numb, και το έδωσε, μάλλον επικεντρώθηκε στη σημασία της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τι γίνεται έξω από την αυλή μας. Εξάλλου και είμαστε κι εμείς ένας λαός μεταναστών. Είχαμε και τον ξεριζωμό από τις άλλες μόνιτες πατρίδες. Ο κύριος Roger Waters μαζί με την Αμερικανίδα Παλαιστινιακής καταγωγής Μόνα Μιάρη.
1: I hear you feeling down. Well, I can ease the pain, get you on your feet again. Relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts?

A distant ship.

Μπελνόμπλ, ανέτος μουδιασμένος. Θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε. Ρότζερ Βάτερ από τους Pink Floyd σε ένα παλιό κομμάτι από το Wall μαζί με τη Μόνα Μιάρη. Λοιπόν, να περάσουμε σε μια μεγάλη Αμερικανίδα jazz τραγουδίστρια, η οποία έχει μια επέτειο σήμερα, για την οποία έχουμε μια επέτειο. 15 Ιουνίου 1996, σε ηλικία 79 ετών, και αφού είχε χάσει τον φως της από την ασθένεια του διαβήτη. Αποχαιρετά τα επίγεια η κυρία Έλα Φιτζέραλντ.

Βραβεύτηκε από δύο πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρώτο της βραβείο ήταν για την ολική της προσφορά στη μουσική. Και το δεύτερο για την, ήταν το εθνικό μετάλλιο των τεχνών. Ο ένας πρόεδρος ήταν ο Ρέγκαν και ο άλλος ήταν ο Τζορτζ Μπους.

0: τρεις επιλογές από το μουσικό ημερολόγιο. Η μία είναι ότι σαν την περασμένη Πέμπτη το 1961 γεννήθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Alison Moyet. Εδώ την ακούμε σε ένα γαλλόφωνο τραγούδι.
1: 20 ans d'amour, c'est l'amour folle.
0: Το τραγούδι των αιώνιων εραστών.

δεύτερη μετατόπιση από το γαλλικό στο ιταλικό τραγούδι. Και τα άσπρα τριαντάφυλλα πάνε με τους αιώνιους εραστές. Σέρτσιο Εντρίκο, γεννημένος 15 Ιουνίου 1933. Ένα τραγούδι που το ελληνικοποίησαν οι αδερφοί Κατσιμίγια, δηλαδή το διασκεύασαν στα ελληνικά.

στην τρίτη μας, στο τρίτο μας ημίωρο, με έναν καλλιτέχνη ο οποίος είναι από τους πιο πετυχημένους του 20ου αιώνα και της γενιάς του, ο κύριος Πολ Μακκάρτνεϊ, που γεννήθηκε 18 Ιουνίου 1942.

ως ο πιο πετυχημένος καλλιτέχνης της σύγχρονης μουσικής, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω από 60 χρυσούς δίσκους.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio.

Καλωσορισμένες. Λάτου FM με καθόντες και βάτες με γάτσικλι. Κύριος Όσκαρ. Και η επικοινωνία μας 2841-025-010. Και το Viber για μηνύματα, αφού μπείτε στην εφαρμογή, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο Oscar Radio στα

βέβαια το tic-tac δεν ανεβάζει τις φορμούς μόνο λόγω έρωτος, αλλά και λόγω αγανάκτησης, η οποία έρχεται από αυτό που διαβάζουμε και αυτό που συνέβη στη Δυτική Μακεδονία και στην Πτολμαϊδα, εκεί που βρίσκονται τα ορυχεία του Λιγνίτη, που μας εξόργησε. Δεν φτάνει που αποφασίστηκε να σταματήσουν να βγάζουν τον Λιγνίτη, το οποίο ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι είναι το στρατηγικό μας όπλο. Ανατείναξαν και τα μηχανήματα εξόρυξης, τα οποία είναι πληρωμένα από τον φόρο το δικό μου, το δικό σας κτλ. Τόση είναι, θα το πω, η λυθιότητα αυτών που το πράξανε. Διότι ο Λιγνίτης είναι το καλύτερο μαξιλάρι και το πλεονέκτημα για μια εμπόλεμη κατάσταση. Ακόμα και η Γερμανία και η Πολωνία, που είναι πιο εξελιγμένες από μας, δεν έχουν κλείσει τα λιγνητορχεία τους, ούτε κατέστρεψαν τα μηχανήματα. Διότι αν υποθέσουμε ότι θα βασιστούμε στο φυσικό αέριο, αυτό έρχεται με καράβια και τα καράβια, ξέρετε, τα πλοία είναι εύκολο στόχος για τα αντίπαλα πυρά. Να πούμε για την αιωλική ενέργεια, αυτή έχει να κάνει με το που φυσάει ο άνεμος, και σε εμπόλεμη κατάσταση χρειάζομαστε σταθερή ενέργεια για τα νοσοκομεία, για τα στρατόπεδα, τα ραντάρ, την πολεμική βιομηχανία. Άρα αυτή η βλακεία του να ανατινάξουν τα μηχανήματα εξόρυξης δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει λογική. Αν πεις όταν μιλάς για ηλίθιους, γιατί να υπάρχει λογική? Πού να υπάρχει λογική?

Είχαμε και μια έκπληξη βόμβα για το θέμα της μισθορροσίας των Μητροπολιτών από τον Μητροπολίτη Κέρκυρα, τον κύριο Νεκτάριο, ο οποίος έδηλωσε δημοσίως ότι παιδιά, να εξετάσουμε σοβαρά την πλήρη παραίτησή μας από τα μισθολόγια του κράτους, γιατί θεωρώ ότι η πνευματική ελευθερία της Εκκλησίας έχει μεγαλύτερη αξία από κάθε οικονομική διευθέτηση. Αν ο λαός στερείται, ο επίσκοπος δεν μπορεί να απολαμβάνει. Τι να πούμε, να ζήσει Χρυσόστομε, να ζήσει Νεκτάριε.

και ένα τραγούδι που ταιριάζει στο προηγούμενο σχόλιο περί επισκόπων. Και με την τρέλα που μας δέρνει ο καθένας στο μακρύ του και το κοντό του.

Τι περιμένατε δηλαδή? Μήπως να γίνει κανένα θαύμα? Ή μήπως να γλιτώσουμε από τις φόρους? Να κονομάμε και να καθόμαστε και να περνάμε ξαφνικά όλη ζωή χαρισάμενη. Τόσα χρόνια δεν έχετε βαρεθεί να σας πουλάνε το ίδιο το παραμύθι? Πότε με πράσινη σημαία, πότε με κόκκινη, πότε με μπλε.

Τη δουλειά τους κάνουν αυτοί, δεν τους κατηγορώ. Αλλά πότε θα κοιτάξουμε κι εμείς τη δουλειά μας? Τους βλέπουμε στην τηλεόραση, τους διαβάζουμε στις εφημερίδες. Από το ραδιόφωνο

μάθουμε τι θα γίνει στην Ελβετία, όπου πάνε Αμερικανοί και Ιρανοί να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία. Τουλάχιστον αυτά φτάνουν στα αυτιά μας. Αυτή η συμφωνία, αν είχε και την συμμετοχή και των δυο, ήταν μονόπλευρη.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Θα συνοδευτούμε μαζί έως τη μία, όπως ξέρετε. Και όπου να είναι, τελειώνει το πρωινό κατά το οριστέν πρωτόκολλο στις 12. Πάμε στην εσπέρα από το πρωινό, από την πρωία.

Ας πάμε και στις ταξιδιωτικές μας σελίδες, όπως έχουν τα περιοδικά και οι εφημερίδες και τηλεοράσεις. Εμείς έτσι κι αλλιώς ταξιδεύουμε μέσα από το στίχους των τραγουδιών. Πάμε στην πανέμορφη γενέτειρα του Ομιλούντος, τη Θεσσαλονίκη.

μπαίνουμε στη γραμμή τερματισμού της δεύτερης ώρας. Έρχεται το μεσημέρι και μετά τις τοπικές ειδήσεις ερχόμαστε κι εμείς.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάξτε.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

και από τη Βουλγαρία στην Ουκρανία, προ Ζελένσκι. Και διαβάζουμε ότι ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο κύριος Κάρολ Ναυρότσκι, αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι, μία τιμή που του έγινε, το τάγμα του Λευκού Αέτου. Ήταν η ανώτατη κρατική διάκριση της Πολωνικής, της Πολωνίας. Τη δημιούργησε βέβαια ένταση στις σχέσεις Βαρσοπίας και Κιέβου, μάλιστα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ζελένσκι στην Πολωνία. Η απόφαση αυτή συνδέθηκε με τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει για την απόφαση της Ουκρανικής κυβέρνησης να δώσει σε μια στρατιωτική μονάδα το όνομα του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού, μιας οργάνωσης που στην Πολωνία συνδέεται με σφαγές δεκάδων χιλιάδων Πολωνών στη διάρκεια του τελευταίου πολέμου.

0: παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Και αφού άκουσαμε το μήνυμα του χορηγού μας, να κατέβουμε Ιταλία και μάλιστα Νάπολη.

Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, σήμερα παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Και εμείς βρεθήκαμε μουσικό στην Κολομπία.

0: στους 103,3.
1: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 281.

0: Ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
1: και
0: το
1: Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.
2: Έκτη και τελευταία ενότητα, έκτο και τελευταίο ημίωρο των μουσικών ατάκτων βαλμένων. Εδώ, στο Λατό FM, στους 103,3 μεγακύκλους. Ο κύριος Όσκο, την φωνή του οποίου ακούτε ανάμεσα στα τραγούδια, είναι εδώ. Διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Το 2841-025-010 είναι στη διάθεσή σας. Καλησπέρα.

1939, Νίκος Γκούναρης. Τότε που δεν υπήρχε ίχνος οικολογικής καταστροφής.

0: για πάμε να ρίξουμε μια ματιά, όχι απλώ μια ματιά, πάμε να σκύψουμε πάνω στην ιστορία αυτή τη χώρα, η οποία μάλλον δεν την ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο αυτά που μας παρουσιάζουν. Ουσιαστικό.
1: Αρχίζει το μάθημα. Συνοπτική ιστορία Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσια και ψωνάρα. Γι' αυτό τους μούτσος ο Θεός τους έριξε.

κύριος Κώστας Γανωτής από σελίδες από πίσω, τις πίσω μας σελίδες. Κατά τα άλλα καλά, ένας μεγάλος δίσκος του 83.

0: μέση του δρόμου.
1: Πολύ κοντά στην γραμμή των μετρησμού είμαστε. Ο κύριος Όσκαρ. Και είμαστε και σαν τακταβαρμένοι στα μαζί σας από τις 10. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Ακολουθεί ο Μανώλης Φωτάκης με τα παλιόπαιδα δατήθασα. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, την επόμενη Κυριακή. Πολλά πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ.

0: Κλείστο.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
5: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Plateau FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Plateau FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

70 του κι άμα είδε πως έζησε πολύ, φώναξε το γιο του και του ξηγήθηκε στα ίσια. «Εγώ σέω τα ψωμιά μου τα φάγα. Βεβαίως στην κατοχή η μερίδα μου ήταν σκουπιδόψωμο, αλλά τα φάγα. Λέγω λοιπόν να αποθάνω καθώσον και πάσχω και βάστα το κουρίο, την τέχνη στην έμαθα. Κούρευε κεφαλές, ξούριζε μάπες, κόλλα και καμιά αυδέλα σε τύπο τις μισοχτικιάριδες. Άντε, καλά κρασιά». Τάπε, απόθανε, τον θάψανε, κλάψασε και με τα λίγες μέρες γελάσανε. «Ρε, πάει ο Αναστάσης». Και ο καφετζής ο Θανάσης που του είχε αφήσει κάτι βερεσέδια από χαμέμιλον και από γλυκό του κουταλιού, τα πέρασε τεμπεσίρι και καλού κακού έγραψε και στον τοίχο: «Πίστοσης δεν δίδεται. Καθώσον δεν είναι σωστό να πιστώνει στον άλλο και να παγαίνει να πεθαίνει και να σ' αφήνει ανοιχτόν δραχμές 21 και κάτι μπακύρες». Ωραία. Έλαβε λοιπόν ο Σέος το κουρίον, έσβησε το Υιός και το Αναστάσης και έγραψε μπροστά μπροστά το όνομά του: Ελισέος. Έβαλε τη γυναίκα του και του πλύνε την μπλούζα με σαπούνι μόσχου και άλλαξε και την επιγραφή: «Καθώσον όσον απίστη σήμερον, δε στέκεται πλέον το κουρίον ο Γεώργιος Μολένσκι, ο κατατροπός σας και κατασφάξας τους Τούρκους εν Βελεστίνο». Και επειδή όσον άνε 1968 έχουμε και δεν πάνε πια τα έπιπλα με αυγό του Κορέου, άλλαξε η επίπλωση από εκείνα τα τέξ με γραμμάτια. Άλλαξε και κάδρα. Έφυγε το θορυκτό Γεώργιο Σαβέροφ και η μάχη του Λαχανά και έβαλε και ταμείον για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Το λοιπόν, στο ταμείο μέσα ήρθε και κάθισε η Δεσποινή Σφοφό, νυχάκι ασημή, μαλάκι κόκκινο, χυλάκι πεθαμενή, κι όλο κένταγε γκομπελένια. Να κάτι αλόγατα, να κάτι ανεράιδες, να κάτι μισοτράγους μισοανθρώπους, και χαμογελούσε στην πελατεία. Ένεκα του οποίου πλάκωσε όλη η γειτονιά στο κομμωτήριο των Μυρωδικών. Έτσι τον είπανε το μακαρίτι το Γεώργιο Μολέσκι και τη χαλβαδιάζανε. «Καλημέρα σας δεις», και έλεγε η Φοφό, «καλημέρα σας άπαξ». Κι όλο έκανε λάθος τα αρέστα. «Αχ, σας έδωσα 5 λιγότερα». «Δεν πειράζει, κρατήστε τα». Ωραία ήτουνε και στη γωνιά είχε στάσει του τρόλεϊ. Ο Σέος δεν ήτανε τρισακατσατζής, νοικοκύρης άνθρωπος. Ψώνιζε γάβρο, ψώνιζε κιμά, ακόνιζε τα ξουράφια του και φοβότανε τη γυναίκα του που ήταν νευρικιά κι όλο τον γκρίνιαζε. Αλλά το Μυρωδικόν δούλευε. Έκανε και 50 και 60 κεφάλια τη μέρα. Από όλων των ειδών τις κεφαλές, μοσχαρίσχες, τραγίσχες, γουρουνίσχες, ροδομάγουλες και στεγνές. Κι όλα εδώ που τα λέμε εξαιτίας της Δεσποινής Φοφό, με το κόκκινο μαλάκι της και με το χαμογελάκι της και με όλα τα σέα της, μέχρι μείνει να κοιτάς από κάτω και να βλέπεις απάνω κατά θυσίω μεριά. Και λέγανε οι μάγκες «φίνο κουρίο», μέχρι που καμπόσοι παρατήσανε τις μηχανές με τα τρία κεφάλια και ερχόντουσαν να ξουριστούνε στου Σέου και δεν προλαβαίνανε οι καλφάδες. Η πελατεία, καθώσον τη στείνανε απέναντι στη Φοφό και χαχαχα, χουχουχου, «έχετε σκύλον?» «Όχι, αλλά έχω παππού». «Και πού κάθεστε?» «Κατά ζωγράφου μεριά». Όλα πια τα λέγανε με το νίγμα και με το σίγμα, κι άσε ένας που τις έφερνε και καραμέλες life saver. «Μερσί, να έχει να γλυκαίνεται το κορίτσι». Ο μισθός δεν ήτανε μεγάλος, 1200 το οίκα της, όλα τα σέα της και τα τυχερά. Και επειδή έκανε λαθάκια η Φοφό, τον έφτανε 3, τον έφτανε 3,5, χώρια τας Κυριακάς και εορτάς και των Βαΐων που κονόμαγε παραπάνω.
Μόλις και κλείδωνε έπαιρνε τα πραγματάκια της. Σοβαρή και χαμηλοβλεπούσα και καληνύχτα σας. Μήτε με κάλφα έφυγε ποτές, μήτε με πελάτη, μήτε με το ΣΕΟ τον ίδιο. Βεβαίωνε λοιπόν ο ΣΕΟΣ. Πρόκειται περί σοβαρής δεσποινής. Το πιστεύανε οι άλλοι και κάτι τζίνια που μπαίνανε αξούριστα το χάνε σε 7 και καημό να τη φάνε τη φοφού. Αλλά δεν τρογότανε, ήταν ελάστιχο στο μάσημα το κορίτσι. Ο κύριος Τέλειος τώρα να πούμε, άνθρωπος να μικιώρης, βαρύς και ωραίος, κατέβαινε το πρωί λαχαναγορά και αγόραζε. Τσέπιαζε μάτσα το παραδάκι, νετάριζε κατά τις 10, ανέβαινε σπίτι του, τον έπαιρνε καμιά ωρίτσα και ύστερα φρέσκος έβγαινε στον καφενέ να παίξει το πικέτο του και να περάσει την ώρα του. Ένεκα όμως που και του κυρίου Στέλιου η μάπα έβγαζε τρίχες, περνούσε και από το κουρίον των μυρωδικών. «Μου τα παίρνετε?» «Σας τα παίρνουμε». Και τον ξουρίζανε και του βάζανε τις πομάδες του κι ήτανε πια μια χαρά άνθρωπος, σαν φρέσκο παραπούλι. Και επειδή η κυρία του Κυρστέλιου είχε ρίξει κάτι γραμμές μπαγιάτικες κι ήτανε πια παρατέταρτο λείψανο, ο Κυρστέλιος πέταγε στη δεσποινή σφοφό 50 από μια ματσάρα τέτοια. «Κράτα τα αρέστα μανάκι μου!» Και πολύ τον εκτιμούσε η φοφό. Κι όλο του λέγε, «Θα σας κεντήσω ένα γκομπλέν, να το έχετε ενθύμιο να με θυμούστε». Τέτοια λέγανε φανερά. Στα κρυφά όμως ο Κυρστέλιος αμόλυσε το 50 και είχε απάνω καρφιτσωμένο ένα μπιλετάκι. «Πού θα σε δω?» Και την άλλη μέρα είπε για πρώτη φορά η δεσποινή σφοφό, «Καλέ τα ρέστα σας». Και δεν του δώσε ρέστα, αλλά του δώσε ένα χαρτάκι, «Περιμένετε στο Σύνταγμα, Παπασπύρου περικαλώ», και περί ώρα 8. Ήπιε λοιπόν ο Κυρστέλιος καφέ νες, αν υπάρχει Θεός, και νόμιζε πως πίνει λουλακόσμο, και περίμενε και περί ώρα 8 να σου το κόκκινο μαλλί. «Αργήσα, τώρα σχολάσατε?» «Μάλιστα». Συμφωνήσανε και ήπιε και αυτοί καφενές, αν υπάρχει Θεός. Και λέει ο Στέλιος, «Πού θα πάμε μανούλη μου?» Το οποίον τώρα γνωρίζουσα η φοφό εν κέντρων παραθαλάσσιων, λέγει, «Θέλετε να πάμε εκεί που είναι φτηνά?» Και πολύ προσβλήθηκε ο Στέλιος, «Τέτοια θα λέμε τώρα?» Αλλά εδώ κοντεύανε πια να μαλώσουνε, καθώς ο Νιφοφό δεν εσήκωνε κουβέντα. «Εκεί θα πάμε και μάλιστα με το ελαιοφορείο, διότι εγώ δεν είμαι σαν τα σάλας που ξεύρετε, αλλά άμα εκτιμώ έναν άνθρωπο, τον εκτιμώ για την εκτίμηση». Το λοιπόν φώναζε για ταξί ο Στέλιος, καθώς ο και έγκομος, αλλά μη σηκώνουσα κουβέντα αυτή, μπήκε στο ελαιοφορείο και κατεβήκασι έντεν. Αχ τι ωραία που είναι η φύση όταν έχει φεγγαράκι. Φεγγαράκι δεν είχε, η φύση όμως ήταν πρίμα extra good. Λέει τώρα ο Στέλιος, «Πού είναι το κατάστημα?» Και λέει η φοφό, «Εδώ δύο βήματα». Και το πήρανε ποδαράτα. Να δύο βήματα, να 2.000 βήματα, να 2.000.000 βήματα, και ανεβήκανε γεφυράκια και κατεβήκανε ρεματάκια, και είχε βγάλει το μαντίλι του ο Στέλιος, έτρεχε το δροτάρι ποτάμι, αλλά δεν βλαστημούσε παρά μόνο στο εσωτερικό του, διότι έκανε και το γαμπρό, έπρεπε να δείχνει παλικαράκι. Καμιά φορά 10 και φτάσανε, κάθισε, αναπαύτηκε ο απαυτός του και είπε το κατάστημα, «Έχω γαρίδες». «Ωχ, απαπα, είναι ακριβές», έκανε η φοφό. «Και εγώ άμα εκτιμώ έναν άνθρωπο, δεν τον εκτιμώ για τις γαρίδες, αλλά για την εκτίμηση». Τέλος πάντων φάγασι, ήπιανε και κάτι κρασάκια. «Βάλε τα στον πάγο», και της εμίλησε να πούμε ότι πολύ την εκτιμεί. Και αυτός άμα εκτιμεί μια κοπέλα, δεν την εκτιμεί περί το πονηρόν, αλλά για την εκτίμηση. Και η γυναίκα του είναι φρίκη. Να τη βλέπεις να μαγειρεύει και να συχαίνεσαι το κατεψυγμένο.
καλή βεβαίως και καθαρή και νοικοκυρά και πολύ τον προσέχει. Αλλά άστινε. Καθώς ον πας άντρας, άλλη παίρνει στα 20, άλλη έχει στα 40 και άλλη θέλει να θάψει στα 50. Ενώ αυτή η Φοφό, πως και το μαλάκι της και το καλό της τρόπο και προπαντός αφιλοκερδής κορίτσι. Ούτε ταξίδε ζητάει, που η κερία κακό χρόνο να έχει, τρία βήματα να κάνει γκρινιάζει. Και αν τη βλέπετε αυτή την κοιλιά, ιδιοκτησία του κυρίου Στέλιου να πούμε, εξαιτίας αυτής της γκρινιάρας γίνεται, δεν τον αφήνει να προπατήσει. Ενώ απόψε τι ωραία που είναι η φύση, έχει κανένα ταξί να πάμε τον ανήφορο. Ευρεθέτω το ταξί την άφησε κοντά στο σπίτι της. Όχι, να μην με δει ο αδερφός μου, καθώς είναι πολύ αυστηρός και χαλάει τον κόσμο άμα πάω με τα τιμία. Και χωρίσασι και να δεις, μεταξύ μας δηλαδή, τη φίλησε και στο μάγουλο, κι ύστερα πήγε σπίτι του και ροχάλιζε η Στέλενα και του ερχότανε αναγούλα. Το οποίον τρεις μέρες συνέχεια βάσταξε το βιολί κι όλο της έλεγε, πάμε ρε μανούλη μου κατά δροσά μεριά, που έχει κάτι πενιριά ωραία πράγματα. Αλλά δεν εδεχότανε να μπει σε ταξί, διότι αφιλοκερδής κορίτσι δεν ήθελε να τον ξοδέψει με κανένα τρόπο, καθώς ον αυτή άμα εκτιμούσε άνθρωπο δεν τον εκτιμούσε για πενιριά και δροσές, αλλά για την εκτίμηση. Θάλασσα. Και εφόσον το κορίτσι θέλει η θάλασσα, ερωτώμενος ευγενήσαστη, τι να πει ο Στέλιος? Το μόνο του παράπονο ήταν που περπάταγε έντεν φτηνό μαγαζάκι. Αλλά εκεί βλέπεις δεν υπήρχε φόβος να τους δει κανείς οφθαλμός, διότι το μαγαζάκι και σίγουρο και απόμερο και ερημικό και είχε και γαρίδες. Μια, δυο, πέντε, δέκα φορές και ένα βράδυ ερωτών τώρα ο Στέλιος, «Βρε μανούλη, δεν χρειάζεσαι τίποτα, καθώς εγώ τέλος πάντων και ευκολύνομαι και δε μου λείπουνε». Και κυτρίνησε η Φοφό, «Α παπά, μην την ξαναπείς τέτοια κουβέντα, διότι σηκώνομαι και φεύγω και δεν με ξαναβλέπεις ποτέ πια, εφόσον εγώ εκτιμώ έναν άνθρωπο για την εκτίμηση». «Να», λέει τώρα μόνος του ο Στέλιος, «για δες φίλε μου, δεν υπάρχουσι πλέον τέτοιες στη χαλασμένη την κοινωνία». Και να αρχίζει σιγά σιγά να ενδιαφέρεται περί το πρόσωπο. «Γιατί ρε μανούλη να κάθεσαι εις το μυρωδικό με 1200 που για μένα 1200 είναι ένα τίποτα, και να μην κάθεσαι σπιτάκι σου, να καταλαβαίνω κι εγώ ότι υποστηρίζω ένα κορίτσι». Κουβέντα δεν εδέχεται η Φοφό, «Τι είναι αυτά, και εγώ για την εκτίμηση». Και επειδή έλεγε το αστεροσκοπίον τας προσεχής ημέρας έχετε και σελήνη, όλο ήθελε θάλασσα που την ασημώνει το φεγγάρι και πέρα μακριά γράφονται ευαρκούλε με τα πανάκια τους. Αχ τι ωραία που είναι η φύση, και το πορπάταγε ο Στέλιος, καλύτερον να κινείται κιόλας εφόσον το προστάζουσι και οι ιατροί που δεν πάνε με το πόδι ποτέ τους. Κι όπως κατεβαίνας εκείνο το ρεματάκιον με τις καλαμιές δεξιά και αριστερά, να σου και πετάγονται τρεις αψηλοί και τους σταματάνε και λέει ο Ις, «Πού την πας την κοπέλα ρε?» Και τρόμαξε ο Στέλιος, διότι στο κατάστημα την πήγαινε. Αλλά αγριεύει ο άλλος και τον αρπάζει από το γιακά και ο τρίτος έκανε να τους χωρίσει, «Μη, δεν κάνει ρε παιδιά». Όλοι μαζί γίνανε ένα κουβάρι και τραβηχτήκανε σαν τα σεντεκλέρια. Μεγάλο κακό να πούμε, και τον χτυπήσασι έγκομον άνθρωπο, και η Φοφό κάθισε στην άκρη αμίλητη και πολύ τρομαγμένη. Αλλά άμα φύγανε οι τρεις, ήτανε λαχανιασμένος ο Στέλιος και πολύ θυμωμένος και έλεγε, «Αστυνομία παλιάνθρωποι», τέτοια ωραία, και άμα έβαλε το χέρι στην τσέπη του είχαν λαχανέψει το μάτσο.
Και ευτυχώς δηλαδή που η Φοφό είχε να γυρίσουνε με λεωφορείο, κι άμα φτάσανε Αθήνα του λέει: «Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και εγώ στη θάλασσα δεν ξαναπάω. Αμαρτία, διότι είστε και παντρεμένος». Και έφυγε σχεδόν με τα κλάματα. Και απάνω στη γωνιά κοντά στου ζωγράφου, να σου οι τρεις είχανε το μάτσο 4 μερτικά. Τις δώσανε τα δικά της και ο καημένος ο Στέλιος μήτε στο κουρίον των μυρωδικών ξαναπήγε, μήτε ποτέ με το πόδι ξαναπορπάτησε.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
1: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
1: Ζουμάκι στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
0: Ζουμάκι σε εξοπλισμοί.
1: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός

0: επικαλούμενη τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Η ασφαλής διάλευση στα διεθνή ύδατα των στενών παραμένει διασφαλισμένη, τόνισε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία θα απαιτήσει την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ολόκληρη η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο 43χρονος ενοικιαστής της, και υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-1 σετ, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών κέρδισε την Αυστρία για τη Link Face του European Link. Στις 18:30 το απόγευμα παίζει με το Λουξεμβούργο. Για την ίδια διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των γυναικών έχασε με 3-2 σετ από τη Λετωνία. Στις 4 το απόγευμα θα παίξει με την Εστονία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ξεκινήσαμε κάπως διαφορετικά σήμερα, γιορτή του πατέρα. Όσοι και όσες δεν το γνωρίζετε, χρόνια μας πολλά. Δεν χάνετε τίποτα, ένα τηλέφωνο στον πατέρα, ένα μήνυμα. Εντάξει, δεν είναι μόνο η γιορτή της μαμάς, είναι και η γιορτή του πατέρα. Περνάμε βέβαια στα ψηλά γράμματα. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ακούσαμε λοιπόν το Στέλιο Διονυσίου, ένα τραγούδι στη μνήμη του πατέρα του Τουρστράτου, που το έγραψε ο Φίλιππος ο Γράψας, σε μουσική του Μάριου Τόκα. Έχω προαναγγείλει από χθες ότι σήμερα μουσικά θα έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γεννήθηκε σαν σήμερα, να είναι γερός, χρόνια πολλά. Χθες μάλιστα είχε συναυλία. Η σύζυγός του Ελένη Ράτου του έκανε και έκπληξη στη σκηνή με μία τούρτα. Είναι ωραία πράγματα αυτά, τα live, τα ζωντανά. Να είναι γερός λοιπόν, μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές και θα ακούσουμε, πιστεύω, αρκετά τραγούδια. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, Real FM, μαζί το επόμενο τρίωρο μέχρι τις 5. Το τηλέφωνο μας για να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα, 211-200-8200, είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το email της εκπομπής studio@realfm.gr, θα παρακαλέσω να μην είναι μεγάλα τα μηνύματά σας, γιατί χθες όταν τέλειωσε η εκπομπή και είδα κάποια ήταν πάρα πολύ μεγάλα, σε κάποια δεν πρόλαβα να απαντήσω. Θα το κάνω σήμερα. Όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα, η μόνη αλλαγή από χθες είναι η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού με τον Καμάρα, τον Γάλλο, που ήρθε από το Βέλγιο, της Αδερλουά. Από εκεί και πέρα, σε 2 ώρες από τώρα παρουσιάζεται ο Νίστρουπ. Οι Παναθηναϊκοί αγωνιούν για τον Ομπράντοβιτς. Για τους Σέρβους είναι τελειωμένο. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα με τρομερές λεπτομέρειες. Λένε μάλιστα ότι θα ανακοινωθεί αύριο η μέρα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Από εκεί και πέρα, κάτι άλλο ιδιαίτερο όσον αφορά την εσωτερική επικαιρότητα. Ανακοινώσουμε, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε. Στον ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει από χθες, περιμένουν το διάδοχο του Λουτσέσκου το απόγευμα, τον Ιταλό, τον Λύση. 7.30 ώρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει κινηθεί καθόλου με τα γραφικά και πρέπει να το κάνει, γιατί ξεκινάει και αυτό στην προετοιμασία. Ενώ βέβαια έχουμε σε εξέλιξη τον παγκόσμιο κύπελο και θα συνεχίσουμε να μιλήσουμε και σήμερα, όπως κάναμε και χθες. Πρώτο τραγούδι του εορτάζοντα Βασίλη Παπακοσταντίνου, πολύ αγαπημένο κομμάτι σε μένα, που το έχει γράψει ο Γιώργος Κλεφτογιώργος και η μουσική είναι της Σοφίας Βόσου. Να κοιμηθούμε αγκαλιά.

τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Για στο κορό.

λέει το Μαράκι ότι το τραγούδι φαίνεται ότι είναι καινούριο σχετικά, είναι του 7, 20 χρόνια και όντως νομίζεις ότι σαν να το έχει πει πρόσφατα, πολύ αγαπημένο και το παίζεται πολύ στα ραδιόφωνα. Εξαιρετική φωνή του Παπακωνσταντίνου, τεράστια προσωπικότητα, τεράστιο ταλέντο και τι δεν έχει τραγουδήσει. Και γι' αυτό λέω ότι πάνω απ' όλα υγεία, να τον έχει ο Θεός καλά και να τραγουδά, να κάνει αυτό που θέλει. Η Σόφη μας πάντα γλυκιά, τρυφερή. Μπαμπάς είναι κάποιος που σε παίρνει αγκαλιά όταν κλαις, σε μαλώνει όταν παρεκτρέπεσαι, λάμπει από υπερηφάνεια όταν κάνεις κάτι καλό και δεν χάνει ποτέ, μα ποτέ, την εμπιστοσύνη του σε σένα. Πολύ όμορφο, πολύ γλυκό και ευχαριστώ για τις ευχές, Σόφη μου. Αντεύχομαι σε όλο τον κόσμο. Αντεύχομαι σε όλο τον κόσμο για τη σημερινή γιορτή που τουλάχιστον στον αθλητικό χώρο μας τη θύμισε η ΠΑΕ Ατρόμητος. Και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που πήρε η ομάδα του Περιστερίου με ένα πάρα πολύ τρυφερό βίντεο που έχει ανεβάσει για την γιορτή του πατέρα. Ο Νίκος από την Πάτρα μου λέει: περιμένουμε την κούπα την ΑΕΚΑΡΑ, μας πες κάτι, με το καλό να τη δεχτείτε. Όσοι δεν καταλαβαίνετε, η ΑΕΚ εδώ και 2-3 μέρες αυτό που έχει αποφασίσει, και καλά έχει κάνει κατά τη γνώμη μου, μεταφέρει το κύπελο του πρωταθλητή σε πολλές περιοχές της χώρας, να το δουν εκεί οι ντόπιοι ενωσίτες, Πελοπόννησο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Νάφλιο, τώρα πάει σήμερα στην Πάτρα, θα είναι και ο ιδιοκτήτης ο Ηλιόπουλος. Αυτό είναι καλό γιατί έρχεται πολύ πιο κοντά η ομάδα με τον κόσμο και ξέρετε υπάρχουν και πολλοί πιτσιρικάδες που παρασύρονται, γεννάς και κόσμο με όλα αυτά που κάνεις. Είτε να μεταφέρεις το Κύπρο του πρωταθλητή, είτε να κάνεις μια δράση, μια συναυλία, μια μάζοξη, οτιδήποτε. Όλα αυτά βοηθούν σε πολύ ωραία κατεύθυνση, αθλητική κατεύθυνση. Έρχεσαι πιο κοντά, περνάς μηνύματα, διότι δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα όταν λέμε ποδόσφαιρο πάει το μυαλό μας στον φανατισμό, στην κόντρα, στο μίσο, στη βία, στα αρνητικά, στην τοξικότητα. Ενώ υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα αναδεικνύουμε. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι σύνδεσμοι που κατηγορούμε όλοι μας κάνουν φιλανθρωπικά event, δίνουν αίμα, προσφέρουν δώρα και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία όμως δεν αναδεικνύονται. Είτε εμείς δεν τα μαθαίνουμε, είτε δεν θέλουν οι ίδιοι για τους δικούς τους λόγους, ίσως θέλουν να καθόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι αθλητικοί συντάδες να ασχολούμαστε με το κακό, με το μίζερο, με το μαύρο, ίσως να νιώθουν πιο μάγκες, να νιώθουν πιο ήρωες, να νιώθουν ότι κάτι είναι στην κοινωνία, ενώ αντίθετα θα πρέπει να καταλάβουν ότι αν κάνεις το καλό, τότε είναι που θα προβληθείς και εσύ και ο σύνδεσμός σου και η ομάδα σου. Και θα κερδίσεις κόσμο, θα κερδίσεις πιτσιρικάδες και θα κερδίσεις και τον κόσμο που θα αρχίσει να πηγαίνει στο γήπεδο. Αυτό δεν θέλουν να το καταλάβουν. Νομίζουν ότι έχει μεγαλύτερη προβολή το κακό και δεν είναι κάτι ελληνικό. Είναι ένα ξενικό αυτό. Μας έχει έρθει από το εξωτερικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, μην το γυρίζουμε. Μην χαλάμε το κλίμα. Να το χαρείτε λοιπόν οι αξίδες της Πάτρας και άλλες περιοχές. Θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη η κούπα του πρωταθλητή. Και πάντα μακάρι να λέμε τέτοιες ειδήσεις. Όχι άσχημες, όχι δυσάρεστες.

λοιπόν διαβάζω τα μηνύματά σας και τα τραγούδια που ζητάτε, άλλα τα έχω, άλλα θα πρέπει να τα βρω. Ας πούμε το Έφηβα Γεράκια το έχω, το Πριν το Τέλος το έχω, αυτό που μου ζητάς θα Γιώργο να το δω με τον πατέρα, ωραία. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Περισσό εκφράζει την απορία του γιατί δεν προβάλλω το θέμα ο Μπράντοβιτς, με άκουσε και χθες. Είναι πολύ απλά γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Το να κάθομαι να μιλάω ώρες για κάτι που ίσως να μην γίνει, μετά θα με παίρνετε τηλέφωνο και θα με βρίζετε. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, αυτό λέει η εμπειρία μου. Εδώ και 43 χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω και αυτό που μετέφερα και χθες και αυτό που μεταφέρουν και άλλοι συνάδελφοι και στα site και στα ραδιόφωνα είναι τι γράφουν οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι το έχουν τελειωμένο. Άλλοι για 3 χρόνια, άλλους για 4, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε site, είτε εφημερίδες. Άλλος 10 εκατομμύρια, άλλος 4 εκατομμύρια το χρόνο. Θα έρθει ο Διαμαντίδης, όχι σαν προπονητής, θα πάρει διευρυμένο ρόλο. Θα έρθει ο Μπατίστ, ο Ξανθόπουλος του Περιστερίου, ο Παπαθεοδόρου, σαν βοηθή του. Άλλοι γράφουν ότι θέλει το Λάιλς από τη Ρεάλ. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Ότι θα ανακοινωθεί αύριο, ανήμερα το γενεθλίων του Γιανακόπουλου. Άλλοι γράφουν ότι τα έχουν βρει σε όλα και ο Γιανακόπουλος θα σταματήσει αναρτήσεις εν λευκό τα κλειδιά, αφεντικό είσαι εσύ και μετά όταν τελειώσεις και την προπονητική θα είσαι και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Έχουν γραφτεί παιδιά ένα σωρό πράγματα. Αλλά αυτά επαναλαμβάνω είναι από Σέρβους. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Είχαμε πει εξελίξεις ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις αύριο. Υπάρχει ένα κλίμα θετικό ότι ο Μπράντοβιτς γυρίζει. Για μένα το ευχάριστο είναι ότι δεν το ξέκοψε. Θα μπορούσε, γιατί είχε δώσει συνεντεύξεις και είχε πει ότι με ρωτάτε εμένα αν θέλω να είμαι προπονητής. Είχε πει στη Σερβία. Τώρα αυτό δεν το λέει. Θα μπορούσε να το πει εκεί και να τελειώσουν όλα. Από τη στιγμή που δεν το λέει, κάτι σημαίνει. Και αυτά που θα βρει στον Παναθηναϊκό, πού αλλού θα τα βρει. Δεν είναι το χρήμα μόνο, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι ήρωας εδώ. Θεός είναι ο Μπράντοβιτς. Τα γήπεδα τα γεμίζει, τα αποθεώνεται. Δηλαδή, ό,τι θέλει θα το έχει. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρωλίγκα που μπορεί να του προσφέρει του ο Μπράντοβιτς αυτό που θα του προσφέρει ο Παναθηναϊκός. Θα μου πει κάποιος και Παρτιζάν. Παρτιζάνος, γι' αυτό πήγε και ήταν και χωρίς μισθό μάλιστα. Ναι, αλλά σκοτωθήκανε. Είδατε τι έγινε στη Σερβία. Και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε. Είχε προβλήματα με τη διοίκηση. Διότι ο κόσμος της Παρτιζάν τη διοίκηση έβριζε. Και έφυγε ο Μπράντοβιτς. Και σιγά σιγά κάνανε κάποιες νίκες, ειδικά μετά τον Παναθηναϊκό, και κάπως υπήρχε μια ισορροπία. Και τον ξαναθέλουν. Και στείλανε και γράμμα οι οπαδοί της Παρτιζάν ότι έλα σε εμάς πίσω, γύρισε. Μην πας στην Αθήνα, μην πας στον Παναθηναϊκό. Αλλά από εκεί και πέρα είμαι υποχρεωμένος να περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις. Ή τουλάχιστον να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Δεν έχουμε τίποτα χειροπιαστό αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν, φίλε μου, να κοροϊδεύω και να λέω πράγματα τα οποία δεν τα κατέχω. Ό,τι διαβάζω από το εξωτερικό. Οτιδήποτε λοιπόν ανακοίνωση έχουμε θα το μάθετε είτε από εδώ, είτε αργότερα από άλλες εκπομπές, είτε πάση περιπτώσει θα γίνει γνωστό. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Και μάλιστα ένας άλλος φίλος λέει, ο Νίκος από τη Λαμπρινή, εσύ δεν θες τον Ομπράντοβιτς. Μου είναι διάφορο εμένα. Τι εγώ θέλω, γιατί τι είμαι εγώ. Αν θέλω, δεν. Εγώ είμαι ένας αθλητικός συντάκτης και κρίνω και είμαι δημοσιογράφος και γράφω. Θετικά και αρνητικά. Εγώ δεν τον πάρω τον Ομπράντοβιτς. Εάν είναι να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, όταν λέω τον Παναθηναϊκό ως ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγα και να δούμε και άλλο επίπεδο και ακόμα πιο δυνατό Παναθηναϊκό και ακόμα πιο δυνατό Ολυμπιακό και Άρη και πάω κανένα να συμβάλλει σε κάτι καλύτερο ως προϊόν, φυσικά να έρθει ο άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι δικό μου θέμα αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Ποιον θα πάρει ο Πάο και ποιον θα πάρει ο Άρης. Ο Άρης έκανε και μεγάλη μεταγραφή. Πήρε το Μόργαν από τη Βίρτους. Υπέγραψε. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι του Παπα-Κωνσταντίνου. Πασίγνωστο, της Φεντόνα. Το έχει γράψει. Μουσική, στίχους, όλα δικά του. Πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μαμόγλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομογλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς την Ερμούπολη. Στην Ελβετία οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ο Αμερικανικός στρατός, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστής της. Υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της.

0: θα αργήσει, η Εύη να μας δίνει και τις πρώτες γραμμές. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Αναστασία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράφετε. Μοναδικός, αξεπέραστος ο πατέρας μου μέσα στην καρδιά μου, για πάντα όσο ζω θα τον τιμώ και θα τον σέβομαι. Υπογραφή Αναστασία Μπιθικότσι. Να είστε καλά. Μου είχατε ξαναστείλει μήνυμα, αν δεν απατώμε, πέρυσι τέτοια μέρα. Γιατί πέρυσι τέτοια μέρα πάλι είχα εκπομπή και είχα κάνει αφιέρωμα με πολλά τραγούδια για τη γιορτή του πατέρα. Ο Ηρακλής, έχω να ακούσω το χρόνια πολλά πατέρα πολλά χρόνια. Όταν φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό, κάποια πράγματα τα ξεχνάνε. Εδώ θα σε μαλώσω. Γιατί θα σε μαλώσω? Διότι κάποια στιγμή θυμάμαι που μου έχεις γράψει ότι αν δεν απατώμε, ο γιος σου είναι Ολλανδία που σε επισκέπτεται, έρχεται, σε παίρνει τηλέφωνο, δεν σε ξεχνάει. Τώρα μου λες άλλα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, αλλά βλέπεις ότι έχω μνήμη ελέφαντα. Και θέλω να μου πεις αν είναι μια λάθος ή όχι. Λοιπόν, αγαπημένο τραγούδι του Βασίλη, αγάπη που δεν σπάει. Μιλάει για τη σχέση πατέρα γιου. Αν ήθελες να το αφιερώσεις στο Βασίλη και στον πατέρα μου, το Μακαρίτη, ευχαριστώ. Ο Γιώργος, να το βρούμε, να το βάλουμε. Γιώργο, ναι, το είδα και είπα και προηγουμένως. Η Μαργαρίτη από το Πολύγωνο, Παπακοσταντίνου, αναντικατάστατος. Ωραία, και μου λέει επίσης ο Θανάσης, το έχω ακούσει, του Παντελή Θαλασσινού λες. Ναι, το έχω ακούσει και το έχω βάλει και στην εκπομπή. Με τίτλο Πατέρας και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Κώστας από τη Χίο, έλα Κώστα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά, τι γίνεται?
1: Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, αυτούς που πραγματικά είναι πατεράδες και τιμούν το ρόλο του πατέρα μέσα στην οικογένεια

0: μας έχει κερδίσει. Μας έχει κερδίσει όλους και τον αγαπάμε και να αντέξει να μας τραγουδάει και να μας λέει ωραία τραγούδια, πραγματικά. Με νόημα τραγούδια κιόλας. Δεν είναι τα τραγούδια, ξέρεις, τα ερωτικά. Έχουν πολύ νόημα τα τραγούδια του. Και του πολιτικού περιεχομένου, αλλά και του ερωτικού περιεχομένου. Είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, τίποτα για το Μοντιάλ. Περιμένω η επόμενη φάση να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Χτες γίνανε καλά παιχνίδια. Μ' άρεσε η Ολλανδία. Ήταν και τα δυνατή. Στοχευμένη. Εντάξει, πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλό Μοντιάλ, σε παρένθεση ρομποτικό Μοντιάλ, έτσι. Μιλάμε τώρα πλέον, το ποδόσφαιρο έχει γίνει πάνε τα παλιά, ας πούμε, που ξέραμε εμείς που τα έχουμε γνωρίσει και είμαστε και τυχεροί που τα γνωρίσαμε. Τώρα το ποδόσφαιρο έχει γίνει ταχυδυναμικό, πώς το λένε, περισσότερο καταστροφικό από πολύ πιο αδυνατές ομάδες. Βλέπω εκπλήξεις όμως. Βλέπω κάποιες ομάδες που θα μπουν σφήνα μέσα στην οκτάδα και να μην μπω και στην τετράδα. Το βλέπω, Γιώργο μου, εγώ. Δηλαδή, εντάξει, η Αμερικάνοι είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή, υπάρχουν τέσσερις ομάδες, πέντε μάλλον στην Ευρώπη, που τις θεωρούσαμε φαβορί και βάλε και δύο-τρεις ακόμα από Λατινική Αμερική, αλλά είναι και η Αφρική. Η Αφρική έχει καλές ομάδες. Είναι το Μαρόκο. Να δούμε και τους Ισπανούς τι θα κάνουν, που θεωρείται και αυτοί φαβοροί. Έχει δουλειά ακόμα, έχει δουλειά. Πιστεύω όμως μετά, πιστεύω ότι όταν θα μπούμε στους 32, εκεί που τα παιχνίδια θα είναι νοκάουτ, θα δούμε και καλά παιχνίδια. Απλά αυτό το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πάει εκείνο το λατινοαμερικάνικο, οι εμπνεύσεις από τον εγκέφαλο και όχι μέσα από ένα κομπιούτερ. Δηλαδή κάπου πάμε να δούμε ένα ποδόσφαιρο σε στυλ PlayStation που παίζαμε παλιά. Αλλά ότι υπάρχουν τεχνικές ομάδες, υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει χαθεί η τέχνη, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπου εμείς έχουμε... όχι έχουμε χάσει το μπούτσουλα με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να αποδεχτούμε, αν θέλουμε να βλέπουμε το ποδόσφαιρο, πρέπει να αποδεχτούμε τις νέες τάξεις πραγμάτων στο ποδόσφαιρο. Όπως έχει αλλάξει η ζωή, έτσι αλλάζει και το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, όχι δυστυχώς, μπορεί και ευτυχώς, είναι καθρέφτης, όπως έχω πει, το ποδόσφαιρο της κοινωνίας, όχι της ελληνικής, γενικώς κοινωνίας. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει, ο τρόπος που λειτουργεί, μπαίνει πλέον σε καλούπια. Απίστευτες αντιγραφές, βλέπω πολλές ομάδες η μία να αντιγράφει την άλλη. Ακριβώς αυτό δεν γεννάει πλέον το μυαλό. Τα περιμένουμε όλα από ένα υπολογιστή. Οπότε όταν τα περιμένουμε όλα από ένα υπολογιστή.
1: Έτσι, και εγώ αυτά έχω γράψει σήμερα στη Real News, ακριβώς τα ίδια.
0: Α, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, από εκεί και πέρα τίποτα. Έτοιμη μασημένη τροφή, την κάνουμε καλά, τέρμα, τελείωσε.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: έγινε Κώστα μου, να είσαι καλά.
0: Χρόνια πολλά,
1: να
0: σε
1: καλά. Να σε καλά.
0: Υγεία να έχετε όλους και μεγάλη προσοχή.
1: Να σε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Ηρακλή, που απάντησες. Άρα θυμόμουν καθηγητής ο γιος σου από Ολλανδία στο Λονδίνο. Εντάξει. Και μάλιστα κάτσε να δω τι μου γράφεις. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπράβο. Μια χαρά όλα, όλα. Μια χαρά είναι. Πάμε στην κυρία Σοφία Θεσσαλονίκη. Κυρία μου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Είμαι η Σοφία από Θεσσαλονίκη. Είμαι η κόρη του κυρίου Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας που είναι πιστός ακροατής σας.
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Και σας παίρνει τηλεφωνάκι συχνά.
1: Καλά, τώρα θα τον τρελάνετε.
2: Τώρα θα αρχίσει να κλαίει μόνος.
1: Τώρα θα κλαίει. Τώρα ήδη κλαίει.
2: Σαν να τον βλέπω τώρα.
1: Ήδη κλαίει, ναι.
2: Σαν να τον βλέπω, λοιπόν, να είναι γερός, να είναι δυνατός, να το χαιρόμαστε για πολλά πολλά χρόνια και έτσι πάντα να έχει όλη αυτή την ενέργεια που έχει στα 80 του χρόνια. Πολλά φιλιά του στέλνουμε.
1: Να είστε καλά, κυρία Σοφία μου. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι, για χαρά.
1: Να είστε καλά. Εγώ τώρα συγκινήθηκα. Πραγματικά συγκινήθηκα. Και μπράβο, κυρία Σοφία, για τον πατέρα σας. Μπράβο. Αυτό που έκανε τώρα η κυρία Σοφία, δεν ξέρετε τι δώρο είναι για τον Δημήτρη από τη Φτελιά. Δεν ξέρετε τι δώρο είναι. Άρα λοιπόν να υπάρχουν και άλλες σοφίες να το επαναλάβουν για τον πατερούλη τους ή για τη μανούλα τους όταν γιορτάζει. Ο κύριος Νάσης, γεια σας, κύριε Νάση.
3: Ναι, χαίρετε. Τι κάνουμε.

0: Χρόνια σας πολλά και σας.
1: Λοιπόν, αν πω ότι είναι η πρώτη φορά που μου λένε live για χρόνια πολλά.
0: Εντάξει, να έχουμε μια πρεμιέρα, λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής σήμερα, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, γιορτή του πατέρα και Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας. Όπως λέγεται ελληνικά το σέρφινγκ. Έτσι δεν είναι?
0: Να.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα για το Βασίλη τον Κωνσταντίνο έχει γράψει ήδη ιστορία. Εγώ ό,τι σας έχω ζητήσει δεν μου έχετε τακτοβάλει, αλλά δεν πειράζει.
0: Μία παρένθεση. Βλέπω μόλις τώρα στο κινητό μου φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ομπράντοβιτς.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχουμε, το ανακοινώνει πρώτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα. Να το ευχηθούμε.
0: Είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε.
1: Να του ευχηθούμε τα καλύτερα. Εγώ γνώριζα ότι είχαν μεταξύ τους κάποιες αντιπαραθέσεις, που σημαίνει ότι τα βρήκανε, που σημαίνει ότι ο Ομπράντοβιτς αυτά που ήθελε του τα έδωσαν, και νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι καλή είδηση. Να δούμε τι θα γίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες και με την ομάδα μου. Εντάξει, αλλά τώρα είναι όταν επανέρχεται κάποιος προπονητής είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο και έχει γράψει ιστορία, όπως ας πούμε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, όπως ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό εδώ, έχουν πολύ αυξημένες απαιτήσεις ο κόσμος. Και δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ αντίστοιχα έχουν αλλάξει. Γιατί δεν είναι όπως παλιά. Ο Μπράντοβιτς είχε τρομερές επιτυχίες. Θυμάμαι και όταν ο Ολυμπιακός έχασε εκεί με την Μπανταλόνα που ήταν το ευρωπαϊκό, ο Μπράντοβιτς ήταν προπονητής. Αλλά εξελίσσονται τα αθλήματα, και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ εξελίσσονται. Δεν ξέρω, ελπίζω να πάνε καλά. Ο Παναθηναϊκός για μένα έχει πολύ καλούς παίχτες. Υστερούσε σε σχέση με τον Ολυμπιακό όσον αφορά την ομαδικότητα, όσον αφορά την ομάδα που είναι ομαδικό άθλημα, και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Το εύχομαι τα καλύτερα, αντίπαλος είναι, εντάξει, θα τα δούμε στο γήπεδο. Όσον αφορά τώρα για το, να συνεχίσω για το Βασίλη Παγκοσμίου, εγώ σας ζητάω ένα τραγούδι από το Φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Που είναι το 1982 και λέγεται Στέλλα.
0: Ναι.
1: Το παίζω και εγώ στην κιθάρα, εντάξει. Είναι στίχη του Οικονομέα και μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην εμπιστεύεστε, παιδιά, τη τεχνητή νοημοσύνη. Άμα μπείτε και το ψάξετε, η τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι είναι του Ιωάννου στίχη και χάρη και πάνω κατσιμίχα η μουσική.
0: Ναι, αυτό μου το είχατε πει και μια φορά πριν 2-3 χρόνια. Γιατί και εγώ τώρα, ας πούμε, που δεν είμαι μουσικός παραγωγός, μπορώ να κάνω κάποια λάθη και εγώ τη διαβάζω, δεν ξέρω. Έτσι. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί να έχουν γίνει λάθος. Μπορεί να έχουν γίνει λάθος στους δημιουργούς.
1: Εντάξει, σας είχα πει για ένα σημαντικό, γιατί και άλλα λάθη έχουν γίνει. Σας είχα πει για ένα σημαντικό που έχει να κάνει με το Βασίλη Τσάνη, την αρχόντισα, που είπα ότι είναι το 68 με το Τουρεπάνι και τα λοιπά. Το κομμάτι είναι προπολεμικό και μάλιστα πούλησε πολλά. Είναι το κομμάτι που έγινε γνωστό στο Τσάνη στην Ελλάδα, με Στελάκι και Στράτο.
0: Μάλιστα.
1: Και πούλησε πιο πολλά αντίτυπα από ότι τα γραμμόφωνα στην Ελλάδα. Υπερδιπλάσια. Φανταστείτε τι επιτυχία έγινε το 1938. Τέλος πάντων, για να μην χάνω τον χρόνο, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος, παρακάμπτω πλήρως τα περί παγκοσμίου κυπέλου, θα τα βρούμε μπροστά μας. Και θέλω να πω κάποια πράγματα για την ομάδα μου και κάποια πράγματα προσωπικά. Εγώ, ξέρετε, δεν μου αρέσει το λιβάνισμα γενικώς, είτε στις ομάδες, δηλαδή να παίρνει κάποιος και να λέει για τη δόξα του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, ή οποιασδήποτε ομάδας. Δεν μου αρέσει ούτε το προσωπικό λιβάνισμα, δεν μου άρεσε ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που παίρνω την εκπομπή σας, εγώ δεν βγαίνω σε άλλους σταθμούς, υπάρχει εκτίμηση που ελπίζω να είναι αμοιβαία.
0: Εννοείται. Λοιπόν, το έχω πει και δημόσια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Άλλωστε, η εκπομπή, η οποία είναι συνέχεια της εκπομπής του Αΐμνησου του Γιώργου, που αρχές Ιουνίου έφυγε από αυτό το μάτι ο κόσμος πριν από λίγα χρόνια, είναι συνέχεια, και όπως έλεγε και ο ίδιος, είναι ανταλλαγή απόψεων κτλ. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είπα τηλεοπτικά ότι ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ κατόρθωσε το ακατόρθωτο να φύγει σαν αποτυχημένος. Πράγμα με το οποίο διαφωνήσατε και είπατε, όχι σε μένα, σε μένα δεν είχατε αντιπαράθεση.
0: Όχι, δεν είναι θέμα διαφωνή. Εγώ είπα γενικά ότι στα 7 χρόνια με αυτά που έκανε, για μένα είναι επιτυχημένος.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει, είναι επιτυχημένος. Τώρα, οπωσδήποτε τα δύο τελευταία χρόνια τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι. Πέστε αυτό που θέλετε.
1: Έτσι είναι. Όχι, πείτε κι εσείς. Εγώ
0: τα είπα και χθες. Εσείς μιλάτε τώρα. Εγώ τα είπα και χθες.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που έχει κάνει ο Λουτσέσκου. Για μένα πρέπει να έχει φύγει πρώτη ετία. Άλλωστε και εσείς είχατε πει, νομίζω, και στο ραδιόφωνο και σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, ότι καιρός να αλλάξει, να γυρίσει σελίδα ο ΠΑΟΚ και να φύγει αυτός ο προπονητής. Έτσι δεν είναι?
0: Έχω πει ότι γενικά εγώ κάποια στιγμή, όταν βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά, να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Και δεν μου αρέσουν και επιστροφές.
1: Ούτε και εμένα, και σας το έδειξα και προηγουμένως.
0: Ναι, δεν μου αρέσουν και επιστροφές.
1: Στην επιστροφή ήδη ο Μπράντοβιτς έχει απαιτήσεις ο κόσμος. Ο Λουτσέσκο, ωστόσο, στην επιστροφή του επέτυχε να πάρει ένα πρωτάθλημα ακόμη, το πιο μάγικο που λένε κάτω. Με τον τρόπο που το πήρε, έστω με τους παίχτες που λέω εγώ που τα έδωσαν όλα, συνέβαλε και αυτός. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι συνέβαλε. Όμως, έκαστον τον πριν υπαρξάντων, προς γάρ των τελευταίων εκβάν κρίνεται. Αυτό είχε πει ο Δημοσθένης, ο σημαντικότερος ίσως ρήτορας της αρχαιότητας και ίσως και και όλων των εποχών. Και ένας πολιτικός του 4ου αιώνα στην αρχαία Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, έτσι. Και το ξέρει καλά και ο Λουτσέσκου αυτό. Και γι' αυτό δεν ήθελε να φύγει επουδενή από τον ΠΑΟΚ έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά φέτος. Δεν ήθελε να φύγει έχοντας χάσει τα πάντα από τους στόχους που είχε τουλάχιστον η ομάδα. Τους έχασε όλους. Έτσι. Και συνέβη, βέβαια, είχε και ατυχίες. Πέθανε ο πατέρας του, αντιμετώπισε διάφορα άλλα προβλήματα κτλ. Ωστόσο, η τελευταία χρονιά δείχνει κάποια πράγματα. Άλλοι που τον ημνούσαν είναι εναντίον του. Έχει διχαστεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Εγώ έχω περιορισμένο χρόνο. Δεν θα καθίσω τώρα να αναλύσω αυτά για τον Λουτσέσκου. Έχω πει κατά καιρούς διάφορα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Έχει πολλά προτερήματα σαν προπονητής. Συνέβαλε στη δημιουργία της ενότητας της ομάδας. Είναι άριστος ψυχολόγος. Αλλά, όπως είπε και χθες ένας φίλος από το Λονδίνο, κατάφερε να αποκλειστούμε από την Έστερσουτ, κατάφερε να αποκλειστούμε από τη Λέσκη. Την Έστερσουτ τάριξε αλλού, τον αποκλεισμό αυτό τάριξε σε άλλον, μην αναλαμβάνοντας καμία ευθύνη ο ίδιος, γεγονός που δεν μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή. Έτσι, και έχει κάνει και διάφορα άλλα πράγματα παρά τις αρμοδιότητες που του δόθηκαν, τα οποία δεν ταιριάζουν σε προπονητή. Όπως παραδείγματος χάρη αυτά που έκανε στη Φιλαδέλφια, στο πάρκινγκ κτλ. Το θέμα όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Λουτσέσκου.
0: Απλά να βάλουμε μια τελεία, γιατί έχουμε ξεφύγει αρκετή ώρα.
1: Σε μισό λεπτό τελειώνω. Το ζήτημα τώρα δεν είναι ο Λουτσέσκου. Δεν τον στήριξε η διοίκηση και νομίζω ότι γίνεται μετακύληση ευθυνών από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και από την ιδιοκτησία στο Λουτσέσκου, που δεν είναι δίκαιο. Εγώ, όταν ήταν να φύγει και λέγανε να φύγει Οκτώβριο-Δεκέμβριο, τον στήριξα και ήμουν υπέρ της παραμονής του. Και το θέμα δεν είναι να φύγει αυτό και να έρθει ένας προπονητής όπως έρχεται τώρα ο Λύση, που για μένα είναι βουτιά στο κενό και το μετέωρο βήμα του Πελαργού.
0: Θα δείξει, λοιπόν, θα δείξει τώρα.
1: Θα δούμε, είναι νέος, το ευχόμαστε όλοι οι παοκτζίδες και στέλνω χαιρετήματα σε όλους, στο φίλο τον Νεόφυτο, στο φίλο από τις Θεσσαλονίκη, όλους τους παοκτζίδες και όλους τους φιλάθλους. Να έχουμε υγεία, θα δούμε. Για μένα είναι πολύ ρίσκο, είναι πολύ ρίσκο αυτή η επιλογή. Δεν είναι κάποιο Ίβιτς ή κάποιος προπονητής έμπειρος, είναι ένας νέος προπονητής και ελπίζω να τον στηρίξουν και να κάνουν τις μεταγραφές που πρέπει. Γιατί τα μαντάτα που έρχονται είναι άσχημα με μύτη και αυτά που ακούγονται.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά. Κυρία Κατερίνα, έρχομαι.
2: Real FM. Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. χώρα. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα.
4: Ναι, καλησπέρα κύριε Κουλογοτρόφη.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλά, καλά, ευχαριστώ σας.
4: Ευχαριστώ. Καταρχάς να σας πω χρόνια πολλά, σαν πατερούλη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
4: Να χαίρεσετε τα δυο κοριτσάκια σας και όλους τους πατεράδες του κόσμου που αγωνίζονται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.
0: Έτσι.
4: Σε αυτές τις συνθήκες, κύριε Κολοκοτρώνη. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Βασιλάκι. Έτσι τον ξέρω εγώ. Τον Παπακοσταντίνο, ακούτε.
0: Βεβαίως.
4: Τον Παπακοσταντίνο. Τον έχω ζήσει χρόνια και χρόνια στα φεστιβάλ. Είναι ένα άτομο πολιτικοποιημένο, ένα παιδί που δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του. Είναι ένα πολύ αγαπημένο παιδί και πολύ καλά ταραντούχο βέβαια. Τον αγαπάμε όλοι στην οικογένεια και ακούμε τα τραγούδια του συχνά. Θα ήθελα βέβαια ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε, κύριε Κολοκοτρώνη, το «Δεν σερέμε».
0: Δεν σερέμος.
4: Είναι μια τάκα και του... θα ήθελα αν είναι δυνατόν. Είναι τη στίχη του Άσιμου.
0: Του Νικόλα Άσιμου, ναι.
4: Νικόλου, του Νικόλα, ναι, κύριε Κολοκοτρώνη. Εύχομαι καλή εκπομπή, να είσαστε καλά. Και πάλι χρόνια πολλά στους πατεράδες, τους ήρωες της ζωής. Και αυτά.
0: Να είστε καλά.
4: Να πω κάτι για το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως, βεβαίως να πείτε.
4: Ναι. Είμαι με τη Γαλλία ή την Αργεντινή. Έχω λατρεία σας έτσι δύο ομάδες. Πέμπτη το... Πριν 4 χρόνια το πήραμε. Να μιλήσω για το Μόντριτς. Ο οποίος Μόντριτς. Το περασμένο Μουντιάλ ήταν ο πρώτος. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε.
0: Ναι, ναι.
4: Ήταν ο πρώτος σε γκολ. Μα ποτέ.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι ο αγαπημένος μου. Φέτος τώρα βέβαια και αυτό μεγάλωσε σαν όλους μας. Εντάξει. Αυτά.
0: Ωραία, κύριε Κατερίνα.
4: Η Γαλλία. Χρόνια πολλά. Και πάμε και μου.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε και στο διδάσκαλο.
5: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
5: Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Παρακαλώ.
5: Λοιπόν, τρία πράγματα θα πω. Ένα είναι το αθλητικό.
0: Ναι.
5: Το άλλο είναι το θεσμικό και το άλλο είναι ποιητικό, αν μπορώ.
0: Ναι, ναι.
5: Ένα, σε ένα λεπτό όλα αυτά. Σε μισό. Καταρχήν, αν μπείτε στο ίντερνετ και πατήσετε Τετάκης Κυψέλη, θα σας το γράψει αυτό. Και λέει ότι ο Χριστός θα κατέβει με περιπολικό. Τώρα τι θέλει να δει, δεν ξέρω.
0: Ναι.
5: Το είχαν ξαναβεί αυτό. Το άλλο το αθλητικό. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα το 27 στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
5: Μια εκτίμηση που κάνω χωρίς να έχω διαβάσει από ένα ένστικτο έχω. Αυτό. Και το ποιητικό κλέφει ακίνητος χωρίς να φοβάσαι να σου κουβήσουν τα μάτια, Γιώργο.
0: Ναι.
5: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Γεια σας, διδάσκαλε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, όσοι τώρα ήρθατε στην παρέτσα μας, να σας πω ότι ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όχι μόνο τον Γιαννακόπουλο, η συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Άρα από αυτή την ώρα έχουμε αφεντικό και πάλι του Παναθηναϊκού, τον Ζότς, τον Μπράντοβιτς, με την τεράστια επιτυχία όταν ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό και φυσικά πανηγυρίζουν οι Παναθηναϊκοί σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, γιατί περιμένουν ανάλογες επιτυχίες και πραγματικά το εύχομαι και εγώ ολόψυχα. Λοιπόν, θα πούμε αργότερα περισσότερα για τον Μπράντοβιτς. Τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν και ονόματα, χαμός έχει να γίνει. Να ακούσουμε άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το «Φεύγουν καράβια», σε δημιουργία του Πάνου Φαλάρα και του Αντώνη Βαρδί.
6: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Real FM. Η ώρα είναι 3. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics.
7: Η ώρα είναι 3.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
11: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
10: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
11: Σίκα πώς?
10: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
12: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
13: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
14: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
15: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Weekend στους 97,8.
6: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη δεύτερη ώρα, παραλαμβάνω μέχρι τις 5, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Κυρία Βάσια Κούτρα αντικατέστησε τώρα την Εύη τη Βουγιουκλιώτη, οπότε θα πατάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα ξαναβγάλουμε σε λίγο γραμμές για να δούμε τώρα τη Real News. Τι έχει όσοι δεν έχετε πάει στο περίπτερο και βγείτε από το σπίτι, να πάρετε τη Real News με InStyle, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο. Μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη Building Technology και Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους κτίζουν ή ανακαινήσουν και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Τα αθλητικά μας. Μεγάλο αφιέρωμα για το Μουντιάλ. Έχει φτάσει το εισιτήριο στον τελικό στο New Jersey, παιδιά, $10,990. Είναι επίσημη τιμή, δεν λέω μαύρη αγορά. $10,990. Πολλά οικονομικά στοιχεία για το Μουντιάλ. Επόμενη μέρα για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, που χθες ανακοίνωσε το απόγευμα το τέλος με τον Φαλ. Περιμένει Μοντέρο και Μακιντάιρ. Ποιοι παίκτες έχουν φύγει από τον Παναθηναϊκό, ποιος είναι ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ όσον αφορά το κέντρο της άμυνας, αφιέρωμα στο πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Champions League και πολλά άλλα θέματα στη σημερινή Real News. Ένας ακροατής εκπομπής από το Αμβούργο, δεν μπορώ να διακρίνω το όνομα του πλοίου, είναι ναυτικός. Είναι γκρίκλης, δεν έχει έρθει καλό το μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση, καλά ταξίδια σας εύχομαι. Επειδή καταλαβαίνω είσαστε πολλοί πατεράδες εκεί. Χρόνια σας πολλά, να είστε γεροί δυνατοί. Πάνω απ' όλα, καλές θάλασσες. Καλές θάλασσες. Αν έχεις την καλοσύνη να μου στείλεις το όνομα του πλοίου, όπως θες έγινε με τους άλλους φίλους ναυτικούς, με μεγάλη μου χαρά να το αναφέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου και το ζητήσατε το Στέλλα. Έτσι, για πάμε να το ακούσουμε.

0: Έχουν έρθει 4 μηνύματα, θύρα 13 και τα 4. Εντάξει, δε, καταλαβαίνετε τι λένε. Καταλαβαίνετε. Το πνεύμα είναι ότι πανηγυρίζει ο κόσμο του Παναθηναϊκού. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, εδώ και λίγη ώρα έχει ανακοινωθεί επίσημα η επιστροφή του Μπράντοβιτς. Ένας φίλος από τα παλιά, γεια σου Νίκο από το πέραμα, μου λέει ότι επειδή είπε ότι είσαι αρνητικός, άρεσε και αρνητικός με ο Μπράντοβιτς, είναι μια γενική τοποθέτηση που έχω κάνει και έχω γράψει πολλές φορές. Για μένα οι ομάδες όταν έχουν συνεργαστεί με προπονητές, με αθλητές κλπ. Το ίδιο μου είχε πει, θυμάμαι, και με το Φορτούνι. Η ζωή προχωράει μπροστά, αυτή είναι η φιλοσοφία δική μου. Πάμε και δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Αλλά αυτό είναι κάτι γενικό. Μου είναι αδιάφορο εμένα προσωπικά, εάν θα πάει ο Φορτούνι στα γυρίσει στον Ολυμπιακό που γύρισε, εάν θα πάει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό που επέστρεψε. Αυτά είναι θέματα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Έτσι. Το ίδιο είχα πει και όταν ο Λουτσέσκου ξαναγύρισε. Εγώ θέλω να βλέπω τις ομάδες να προχωράνε μπροστά. Νέους προπονητές, νέους ποδοσφαιριστές, νέα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να πω περισσότερα αν εμένα μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ο καθένας, όχι μόνο εμένα, να ρωτάτε τους δημοσιογράφους. Απλά ρωτήστε τον δημοσιογράφο τι κατά τη γνώμη του θέλει ο Παναθηναϊκός πήγη. Πώς το βλέπει αυτό. Τώρα αυτό είναι θέμα του Γιαννακόπουλου. Ο Γιαννακόπουλος σου λέει ότι εγώ θέλω να ξαναφέρω τον Μπράντοβιτς, γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά και επικρατούσε η άποψη στον κόσμο γενικό τραγμών του Παναθηναϊκού ότι ο Μπράντοβιτς δεν ήθελε τον Δημήτρη. Είχανε προβλήματα που εγώ αυτό, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ποτέ δεν ίσχυε. Άλλα θέματα ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε πρόβλημα προσωπικό του Δημήτρη με τον Μπράντοβιτς και νομίζω τώρα η καλύτερη απόδειξη είναι ότι δώσαν τα χέρια και ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους. Το πώς θα εξελιχθεί αυτό θα το δούμε. Να είσαστε σίγουροι ότι ο Μπράντοβιτς δεν έρχεται έτσι. Είναι καλυμμένος. Έχει πάρει αυτά που θέλει. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Του είχε πει του Γιαννακόπουλου, θα με αφήσεις να το οδηγήσω εγώ το αμάξι όπως ξέρω. Δεν θα ασχολείσαι, δεν θα αναμειγνύεσαι. Εσύ είσαι αφεντικό, εσύ πληρώνεις, εντάξει, αλλά υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν κάποιες διαχωριστικές γραμμές. Δεν χρειάζεται να κάνεις ρεπορτάζ. Είμαι 100% βεβαίως. Γιατί γνωρίζω τον Μπράντοβιτς. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Όταν μιλάμε για ο Μπράντοβιτς τώρα, έτσι, μιλάμε για έναν θρύλο. Ειδικά στον Παναθηναϊκό, το διάστημα που ήταν τα 13 χρόνια, έρχομαι Νίκο, έρχομαι, έχει πάρει 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελα, 5 ευρωπαϊκές κούπες. Και βλέπω εδώ στο βιογραφικό του, σε 418 αγώνες στο ποτάθλημα έχει 358 νίκες, 85,6%. Πήγε στη Φενέρ τίτλο με την Παρτιζάν, με τα λεφτά που είχε, μια χαρά τα πήγε. Μιλάμε τώρα για τον κορυφαίο προπονητή στην Ευρωλίγκα. Έτσι έρχεται στον Παναθηναϊκό. Και ξανά στον Παναθηναϊκό που ξέρει τι εστί η συγκεκριμένη ομάδα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τη λατρεία που υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω. Εδώ είμαστε, υγεία να έχουμε, θα τα λέμε όλα. Έλα Νίκο Χαλκίδα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, τι μου κάνεις.
0: Πώς πάμε.
1: Καλά. Μην νομίζεις επειδή έχω καιρό να βγω ότι δεν σε παρακολουθώ.
0: Όχι, όχι, εντάξει, ναι, προς Θεού.
1: Απλά επειδή ξέρεις εμένα, εγώ βγαίνω και μιλάω για την ΑΕΚ και κυρίως ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Δεν είχα κάτι να πω.
0: Ναι, τώρα είναι η ΑΕΚ, εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Τα λιγότερα θέματα έχει η ΑΕΚ, όλοι οι άλλοι τρέχουν.
1: Ναι,
0: η ΑΕΚ είναι εντάξει.
1: Και δεν μ' αρέσει τώρα να κάνω κριτική ή να εκφέρω γνώμη για, αν και έχω και την κρατάω για τον εαυτό μου, για άλλες ομάδες, ξέρω, να, που πήγε Λουτσέσκου, Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, επειδή σε άκουγα τώρα που ήμουν στην αναμονή για τον Μπράντοβιτς, αν θυμάμαι καλά γύρω στο 10 ήτανε, μια χρονιά έχω πάει στο ΆΚΑ να δω μαζί με τον γιο μου ένα αγώνα κυπέλου Παναθηναϊκός Άρης. Τι μου έκανε εντύπωση λοιπόν από τον Μπράντοβιτς, ότι φαβορεί ο Παναθηναϊκός, ο Μαδάρα ας πούμε, ρίχνανε πόντους και κάνει ένα λάθος, δεν θυμάμαι τώρα Γιώργο μου ποιος
0: μπασκετμπολίστας
1: ήτανε, και γυρίζει, τον βγάζει έξω ο Μπράντοβιτς, γίνεται κόκκινος, μαύρος, δεν ξέρω πώς να καταλάβει με τα νεύρα του, και να του ρίχνει και να του λέει και να του κάνει, και είναι δίπλα ο Αλβέρτης τότε που ήταν στον πάγκο σαν παράγοντας, ξέρω εγώ τι, και έχουν μείνει όλοι κάγκελο. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση σε ένα παιχνίδι κυπέλλου Ελλάδος με σίγουρη τη νίκη, πόσο αυστηρός ήταν όχι μόνο στον παίκτη που έκανε το λάθος, αλλά και σε αυτούς που καθόντουσαν στον πάγκο. Να τους κάνει μάθημα. Και επειδή ήμουν κοντά, δηλαδή ξέρεις, ήταν σχεδόν άδειο το γήπεδο, είχαμε κατέβει κάτω. Στα δίπλα, ας πούμε, στις θέσεις των μπασκετμπολιστών και του πάγκου του Παναθηναϊκού. Τρομερός, δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, Έχει το ασυμβίβαστο με την ήττα. Έτσι, έτσι έχω καταλάβει εγώ. Τέλος πάντων. Αυτά για, για τον προπονητή, όπως τον είδα εγώ, νομίζω ότι είναι από τους πολύ πολύ καλούς προπονητές σε παγκόσμιο επίπεδο στο μπάσκετ. Αυτή είναι η άποψη μου. Τον σέβομαι δηλαδή, ανεξάρτητα τι.
0: Μα δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος. Δεν υπάρχει κάποιος να μην το σέβεται. Δηλαδή και ο παδί του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα την αντιπαλότητα.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, και μια και έχουμε πιάσει αυτή την κουβέντα, είδες, θυμάσαι τελευταία φορά που βγήκα και είπα κάποια. Ήταν πριν το πέμπτο παιχνίδι του τελικού. Ασχοληθήκαμε όλοι στο μπάσκετ τότε. Τελικού εννοώ Ολυμπιακός του Final Four της. Όχι Four, τα playoff του μπάσκετ.
0: Του πρωταθλήματος στην Ελλάδα.
1: Του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι στο τελευταίο παιχνίδι ειδικά. Τα είδα όλα τα παιχνίδια, αλλά το τελευταίο ειδικά πίστεψα, με σου μιλάω ειλικρινά, δεν το χάρηκα. Ξέρεις γιατί δεν το χάρηκα? Γιατί σε κάθε φάση το μυαλό μου ήταν ότι θα σπρίξουν οι διαιτητές και αν είναι σωστό ή λάθος. Δεν έβλεπα, δηλαδή του έκανε φάουλ, δεν το έκανε. Α, το έδωσε, ήταν φάουλ. Δεν το χάρηκα, ρε παιδί μου, όπως δηλαδή το μυαλό μου ήταν στη διαιτησία. Ξέρεις, έχω βγει πολλές φορές και μιλάω και λέω ότι δεν θέλω να στέκομαι στη διαιτησία, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Και έχω πει την άποψή μου ότι αν έχει ομαδάρα. Ρίξε 3-4 γκολ, δεν σου έδωσε ένα πέναλτι, δεν σου έδωσε 2, θα κερδίσεις. Στο μπάσκετ όμως υπάρχουν κάποιες ισορροπίες διαφορετικές. Και με αφορμή όλο αυτό το θόρυβο που γινόταν, σε πληροφορώ ότι στο τελευταίο παιχνίδι, και νομίζω δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία, η άποψή μου είναι αυτή, χωρίς να είμαι μπασκετικός, όμως δεν το χάρηκα, ρε παιδί μου. Ένα τόσο καλό παιχνίδι, όπως και το τέταρτο ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν. Ποια είναι η άποψή μου? Μη στεκόμαστε στη διαιτησία. Ας αφήσουμε να. Είδα τώρα προχθές το παγκόσμιο κύπελο. Ξεφεύγω. Έτσι, κάποια παιχνίδια με κάποιες λάθος διαιτησίες. Παράδειγμα, να πω. Και μπορεί, ξέρω εγώ, επειδή σε ακούω που είσαι αγγλόφιλος. Δηλαδή το πέναλτι που πήρε στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία. Η Αγγλία, σε ρωτάω, Γιώργο μου, ήταν πέναλτι? Θα το έδινες εσύ άμα ήσουν διαιτητής?
0: Όχι.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ούτε εγώ θα το έδινα, Γιώργο. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν σου λέω ότι νίκησε από τη διαιτησία η Αγγλία. Μην παρεξηγηθώ, γιατί κάποιοι αυτά που λες τα παρεξηγούν. Συμφωνώ ότι ήταν ανώτερη 5 κλάσεις, όχι μία κλάση η Αγγλία. Γιατί τις πρόβλησες, ρε φίλε? Γιατί τις πρόβλησες? Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει στο μυαλό μου, γιατί άκουσα κάποιον που έλεγε προχθές.
0: Απλά τώρα, έτσι όπως έγινε τώρα το ποδόσφαιρο με το VAR και το ξαναβλέπεις, αναγκαστικά. Ο Μόντρης δεν το ήθελε, εννοείται. Ήταν αργή, εννοείται. Αλλά έτσι όπως έγινε το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να μην τα δίνεις αυτά. Εμένα τώρα αυτά είναι κόντρα στο ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσουν, όχι, ούτε εμένα. Αλλά
1: ούτε εμένα. Μπράβο, χάνει δηλαδή την άγρια ομορφιά που είχε το ποδόσφαιρο. Ναι. Και πάμε, δηλαδή, μετά από ένα χρόνο, δύο, αν θα προχωρήσει η τεχνολογία, με συγχωρείς να το πω εγώ τώρα, ούτε τον έξυπνο κάνω, ούτε τίποτε. Θα έχουμε ένα διαιτητή. Στο VIR δεν θα είναι στον αγωνιστικό χώρο, απλά θα βλέπουμε όλοι γύρω γύρω, παράδειγμα σε 3D, το τι γίνεται και θα σταματάει ο αγώνας με ένα σφύριγμα που θα κάνουν. Α, τι έδωσε ο VIR μέσα, φάουλ, χτυπάμε το φάουλ, εκεί θα πάμε? Δηλαδή ένας διαιτητής άγνωστος από πίσω να μου καθορίζει τον αγώνα, έτσι το βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, αυτή είναι οι συνθήκες. Το πολύ άσχημο για μένα, και έχω εκφραστεί πολλές φορές, ήταν ο τραυματισμός του Κονέ. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι το ήθελε, αλλά τελικά σε κάποια πράγματα κάποιοι ποδοσφαιριστές τώρα, όταν είναι 3-0, να δεχτώ ότι δεν το ήθελε, είναι 3-0 και κάνεις αυτό το μαρκάρισμα. Αμήτι άλλο δηλαδή, δείχνει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος βρίσκεται εκτός πραγματικότητας, να μην πω τίποτα άλλο. Έτσι, δηλαδή είναι σοκαριστικό. Και τι μου έφερε στο μυαλό μου για εμάς τους πιο μεγάλους? Τον τραυματισμό, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο Γουέμπλεϊ και έχασε από τον Άγιαξ στο διπυρωτικό, δεν πήγε ο Άγιαξ. Γιατί οι ομάδες αυτές τότε που έπαιξε με την. Δεν θα μου διαφεύγει το όνομα. International, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Ήταν τσεκούρια, σε καθαρίζανε. Και πήγε ο Παναθηναϊκός στη θέση του και έπαιξε διπυρωτικό. Και μέσα στη λεωφόρο, δεν θυμάμαι αν έγινε στη λεωφόρο στο Καραϊσκάκη το παιχνίδι, νομίζω ότι έγινε στη λεωφόρο, ας με διορθώσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έκανε το κάταγμα ο Μοράλες, θυμάμαι το όνομα του ποδοσφαιριστή, στον Ντομαρά.
0: Ναι.
1: του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, το έχω, εντάξει, μικρό ήμουν, τα έχω διαβάσει. Ναι.
1: Το οποίο το κράκ αυτό ακούστηκε σε όλη την εξέδρα.
0: Ναι, ναι.
1: Που έσπασε το πόδι του. Άσχημα αυτό που λέω, ζητάω συγγνώμη από τους ακροάτες.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα.
1: Είναι όπως και ο τραυματισμός του Κωστή, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο που πέρασε από την ΑΕΚ, ας πούμε. Και
0: ναι, ναι, Χριστάρα. Αδικήθηκε
1: ναι, ναι. Μετά γιατί ιατρικά δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί. Είναι άλλες οι ευθύνες μετά. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να σεβόμαστε και ένα ποδοσφαιριστή της αντιπάλου ομάδας. Θα ήθελε δηλαδή να στο κάνει ένα αυτό το μαρκάρισμα και ειδικά όταν έχει κρυθεί το παιχνίδι. Εγώ να πω ότι ήταν 0-0 και ξέρει τι, ήταν ένα γκολ που άμα το σπρώξω εγώ θα το βάλω γκολ. Άμα το σπρώξει εσύ, την μπάλα θα βγει έξω και έγινε το κάταγμα. Τέλος πάντων, να μην σε ζαλίζω. Ας ελπίσουμε μέχρι στιγμής το παγκόσμιο κύπελο. Και είναι λογικό για μένα γιατί ακούω παράπονα από τους ακροατές. Είναι στην αρχή, είναι στα ξεκινήματα, υπάρχουν σκοπιμότητες. Παγκόσμιο κύπελο πάντα θα δούμε. Μετά τα νοκάουτ, εκεί βλέπεις τις πραγματικές δυνατότητες των ομάδων. Νομίζω για μένα ότι ήταν λάθος αυτές οι ομάδες, οι 48, θα πρέπει να επανέλθουμε πάλι σε μικρότερο αριθμό. Όμως μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί και χθες διάβασα ότι πήρε τον πρώτο της βαθμό αυτή η ομαδούλα του
0: Κουρασάου,
1: με 150.000 κατοίκους.
0: Mm.
1: Πού να το πεις αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
1: Και μάλιστα είδα ότι έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Το ρουμ, ναι. 15 επεμβάσεις θες.
1: 15 επεμβάσεις.
0: Mm. Ωραία.
1: Και μπράβο τους και έβγε και αξίζουν, ας πούμε, να μπουν στο ρεκόρ Guinness.
0: Μα μπήκανε.
1: Μπήκανε.
0: Ναι, μπήκανε. Έγινε εκδήλωση ειδική προχθές. Ναι.
1: Μπράβο. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή δεν υπάρχουν ομάδες εδώ, ξέρω εγώ, η Χαλκίδα που κοντεύει τις 100.000 ναι. Είναι στην Αλφα Εθνική. Μια ιστορική ομάδα που έχει παίξει και Αλφα Εθνική, αλλά σε επιτοπλίστων η θέση ήταν στη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι στο Αλφα τοπικό και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει.
0: Καλώς Νίκο, λοιπόν, μετά πούμε.
1: Να μην σε ζαλίζω.
0: Έγινε Νίκο. Για χαρά. Να σε καλά.
1: Μια αφιέρωση, αν δεν ξέρω αν το έλαβε, εγώ δεν παντρεύομαι.
0: Ναι.
1: Από το φίλο μας του Παπακοσταντίνου και να πούμε ότι τα τραγούδια του Παπακοσταντίνου είχαν ένα διαφορετικό περιεχόμενο για τους νέους της εποχής του, που είμαι και εγώ.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, καλά. Θα τα βάλω τα χαιρετίσματα. Είναι. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, επέστρεψε ο θρυλικός Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό που έκτισε μια δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια, αναφέρει η Ευρωλίγκα. Για την επάνωδο του Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Μια και είπε για Μουντιάλ. Όσοι δεν ξέρετε τα χθεσινά αποτελέσματα, Γερμανία ακτή 2-1, χτυλεφατοστού με ανατροπή να μηδένει η ακτή. Η Γερμανία ήταν καλύτερη. Δεν του άξιζε να πάρουν την νίκη. Η Ολλανδία συνέτρεψε του Σουηδού 5-1. Καλά, η Σουηδία από το πουθενά βρέθηκε στο Μουντιάλ. Η Ιαπωνία την Ισία 4-0 τη σκόρπισε. Και η σημερινός Κουρασάου 0-0, πολύ καλύτερος ο σημερινός, σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και το Κουρασάου έχει δύο τρομερές ευκαιρίες να προηγηθεί, γιατί όχι να πάρει το μάτς. Πρωταγωνιστές ο Ρούμε 15 επεμβάσεις. Τώρα το σημερινό πρόγραμμα, Σαουδική Αραβία, Ισπανία. Η Ισπανία δεν την παίρνει, μετά την γκέλα που έκανε με το πράσινο ακροτήρι, δεν την παίρνει για να προχωρήσει. 7 η ώρα, στις 10 Βέλγιο Ιράν. Που το Βέλγιο και αυτό δεν μπορούσε να κερδίσει την Αίγυπτο. Στις 1 η ώρα η Ουρουγουάη παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο. Αυτό είναι το πρόγραμμα το σημερινό. Λέω σήμερα τα μάτς 7-10 και το νυχτερινό 1 και 4 το πρωί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ειδήσεις, επιστρέφουμε με αυτό που ζήτησε η κυρία Κατερίνα του Νικόλα Άσιμου. Τη το χρωστάω εξάλλου, γυναίκα το έχει ξαναζητήσει. Το Βενσερέμος με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βενσερέμος, θα νικήσουμε.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω.

0: Καιρινές διακοπές.
1: Ναι, πάμε.
2: Πού θα πάμε?
3: Κρήτη.
1: Μήλο.
0: Κρήτη λέω κι εγώ.
1: Μήλο.
3: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
0: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
1: Ναι.
3: Πάει το ταμείο.
0: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
1: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μαμόγλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια.
4: Λατό FM. Στους 103,3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
13: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς «Delizio».
11: πίτσα, ζυμαρικά, ριζότα.

0: Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
1: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

Αναδίνω το είναι μου τώρα θωρακισμένα εκερέ, με μια σκληρή παγερή τρυφεράδα σε πλησιάζουν μωρέ. Μα αυταπάτες πια δεν

0: Λοιπόν, ο Παντελής, αγαπητέ Γιώργη, σου στέλνουμε χαιρετίσματα από τη Χίο. Σε ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Να είσαι πάντα καλά. Τα άλλα είναι προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι γερός και εσύ. Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Λοιπόν, ο Γιάννης Βοστόνη, επίσης Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, το 94. Το 94 με την εθνική ομάδα. Ναι. Βοστόνη, Foxborough. Και στο New Jersey που θα γίνει τώρα είναι, έμαθα ότι αυτό κατεδαφίστηκε το γήπεδο και το ξανακάνανε από την αρχή εκεί που θα γίνει ο τελικός. Να γράφεις να τηλεφωνείς, μας ζητάει ο Γιώργος, του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γεια σου Σπύρο Πανάθα, δεν το διαβάζω, με συγχωρείς, γιατί ξέρεις, άμα το διαβάσω αυτό θα έρθουν 500 μηνύματα από Ολυμπιακούς και θα μας βρίζουν όλους μαζί. Τώρα μπορώ να καταλάβω σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Μου στείλαν για κάποια παιδιά από τη θύρα 13, τα οποία βέβαια δεν ήταν το δικό σου, είναι μπροστά τους τίποτα από αυτά που έχουν γράψει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, καλά κάνετε να χαίρεστε, να πανηγυρίζετε, αλλά να κρατάτε μικρό καλάθι γενικά. Είτε είστε Παναθηναϊκοί, είτε στο Ολυμπιακοί, είτε είστε Αεξίδες, δεν σημαίνει. Γιατί και με τον Αταμάν, θυμάστε, πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, το τι λέγανε οι Παναθηναϊκοί, τι κάνανε, και μετά Ολυμπιακός από χαστούκι σε χαστούκι. Δεν θέλω να σας προσγειώσω ανώμαλα, αλλά όλα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Όλα. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Και οι Ολυμπιακοί τώρα που λένε ότι τον έχουμε τον Παναθηναϊκό, είναι πελάτες μας, και αυτοί πρέπει όμως να το δείξουν στον αγωνιστικό χώρο. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν του χρόνου. Γενικά να κρατάτε μικρό καλάθι. Μην ενθουσιάζεστε από μεγάλες μεταγραφές, είτε προπονητών είτε παιχτών, και μετά προσγειώνεστε ανώμαλα. Θυμάμαι όταν ήρθε στο Παναθηναϊκό Μπενίτε, έβγαινε εδώ ο κόσμος και εγώ τους έλεγα: παιδιά, προσεκτικά, ήρεμα, σιγά σιγά, θα δούμε. Τι είναι αυτά που λες, ορίστε. Ο Μπενίτεθ. Γι' αυτό σας λέω ότι αφήστε, ο χρόνος είναι ο καλύτερος σύμμαχος όλων. Θα δείξει πράγματα. Ασφαλώς μπορώ να κατανοήσω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει τίτλους. Είναι ένας τεράστιος προπονητής, αλλά το γεγονός ότι ξαναεπιστρέφει δεν σημαίνει ότι θα ξαναπάρει άλλους τόσους τίτλους. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός πανίσχυρος πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι και άλλες ομάδες. Εδώ η Βιλερμπάν που την είχαμε τελειωμένη και δίνει του κόσμου τα εκατομμύρια και ενισχύεται. Όλες οι ομάδες. Θα γίνει χαμός του χρόνου. Και στην Ευρωλίγκα αλλά και στο πρωτάθλημα με ΠΑΟ Κάρι. Ο κ. Ζαφυρόπουλος, γεια σας.
1: Κύριε Κολοκοτρώνη, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, τόσο να πούμε.
1: Είναι 21 Ιουνίου, εκτός από Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, είναι και η πρώτη μέρα του θερινού ηλιοστασίου, που θα κρατήσει 5 ολόκληρες μέρες. Γιατί κάθεται ο ήλιος στο ίδιο σημείο, λένε οι αστρονόμοι. Ναι. Και είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, ένα λεπτό χάνει γύρω στις 27 Ιουνίου. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Αυτά τουλάχιστον που έχω διαβάσει και εγώ. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, ό,τι έχω διαβάσει.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσω αθλητικά. Το Μουντιάλ συνήθως το κερδίζει μια ομάδα που έχει εκρηκτικότητα. Εγώ τρεις ομάδες ξεχώρισα που έχουν εκρηκτικότητα. Είναι η Ολλανδία, είναι η Αργεντινή και είναι η Γαλλία. Πιστεύω δηλαδή πολύ σε έναν τελικό Ολλανδίας-Γαλλίας κατά πάσα πιθανότητα ή Ολλανδίας-Αργεντινής. Πάντως η Ολλανδία δεν βγαίνει έξω με τίποτα. Είναι στο τελικό για μένα. Είδα παίχτες που ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τι θέλουν.
0: Το θέμα να έχουν και προπονητή. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εγώ δεν τον έχω σε καθόλου προπονητική εκτίμηση τον Κούμαν.
1: Ναι, ούτε κι εγώ.
0: Στο πρώτο μάτς με τους Ιάπωνες, αυτό το χάσε το μάτς. Δηλαδή έκανε αλλαγές και γύρισε την ομάδα πίσω χωρίς λόγο. Δεν το θεωρώ καλό προπονητή.
1: Δεν
0: το θεωρώ καλό προπονητή.
1: Αλλά μια φορά σε 100 που λέμε. Οι παίκτες υπερβαίνουν τον προπονητή.
0: Ναι, σαφώς. Πολλές φορές. Όχι μία, πολλές φορές.
1: Ναι, 1% εγώ σας λέω.
0: Ναι, ναι. Ότι έχει καλούς παίκτες, έχει καλούς παίκτες. Δεν το συζητάμε.
1: Εσείς ο ίδιος είχατε πει κάποτε ότι στις 10 φορές που δίνει οδηγίες ο προπονητής είναι ανάθεμα αν στη μία τις τηρούν οι παίκτες.
0: Εντάξει, ναι, καλά τώρα, ναι.
1: Που εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί έχετε κάνει τόσα ρεπορτάζ, έχετε πάει στα γήπεδα, έχετε οπουδήποτε. Πάντως. Μην την ξεγράφουμε την Αργεντινή ή τη Γαλλία. Εγώ στη Γαλλία το μάτς που είδα μου φάνηκε εκρηκτική ομάδα. Εκρηκτικές ομάδες είναι που κερδίζουν τα Μουντιάλ. Και η Αργεντινή, αυτός ο Μέση που έχει τα γεράματα του, είναι δηλαδή στη δύση της καριέρας του.

0: Παίζει την μπάλα του όμως. Παίζει την μπάλα του, δηλαδή το πιστεύει. Ο Μέση είναι ένας ψύχρεμος παίκτης. Δεν είναι ο παίκτης που θα ξεσηκώσει. Ξεσηκώνει βέβαια, αλλά αυτή η ψυχραιμία του και το χαμόγελό του είναι αυτό που σκοτώνει, που λέμε. Είναι απίστευτος τύπος. Είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι ούτε Πελέ ούτε Μαραντόνα. Είναι ο Μέση. Και ο Μέση θα μείνει Μέση. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Την ακτή, μην την ξεγράφουμε. Εγώ είδα ότι έπαιξε μπάλα η ακτή. Η ακτή θα φτάσει κάπου. Μπορεί, είναι πιθανό να φτάσει στα προημιτελικά, στα ημιτελικά, ποιος ξέρει. Η ακτή έχει γεροδεμένους παίκτες που ξέρουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή αναπτύσσονται, δίνουν πάσες, ελέγχουν το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι?
1: Γενικά οι παίκτες της Αφρικής είναι καλοί. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές, παίζουν σε προηγμένα πρωταθλήματα. Απλά οι αφρικανικές ομάδες, και δεν είναι τυχαίο ότι καμία ομάδα από την Αφρική δεν έχει πάρει ποτέ μουντιάλ, έχουν αυτά τα λεγόμενα νεκρά διαστήματα. Δεν τους έχει εμπιστοσύνη 100%. Κάτι γίνεται, κάτι παθαίνουν. Ένα blockout.
0: Παθαίνουν ίσως από πλευράς φυσικής κατάστασης πάντως.
1: Καλά, είναι εντάξει, εννοείται. Είναι αγρίμια είναι και στην Αφρική, αγρίμια, ναι. Το συζητάμε.
0: Και στο δεύτερο ημίχρονο παίξανε την μπάλα τους, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα.
1: Αλλά ποιοτικά χθες, ποιοτικά και ως εικόνα ομάδας, τακτικά η Γερμανία ήταν καλύτερη.
0: Ναι, βέβαια. Οι Γερμανοί παίζουν με τη φανέλα, όπως λέμε, εντός εισαγωγικών. Καταλαβαίνετε. Σου λέει, εμείς Γερμανοί είμαστε, θα τους νικήσουμε στο τέλος. Έτσι πιστεύουν. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, αυτό που είδα χθες με την Ολλανδία, δεν ξέρω, εμένα μ' άρεσε η Ολλανδία χθες. Και δεν είμαι ούτε φιλοολλανδός, ούτε φιλογάλλος. Πιστεύω και στην Αγγλία ως πιθανή έκπληξη, ίσως και γιατί για τα σημεία, οι Ιωνοί δηλαδή την ευνοούν. Ίσως η Αγγλία φτάσει αρκετά ψηλά. Δεν ξέρω, μπορεί τη θέση της Γαλλίας να την πάρει η Αγγλία. Δεν ξέρω, λίγο δύσκολο το βλέπω, αλλά πάντως η Ολλανδία για μένα θα πάει τελικό. Έτσι πιστεύω.
1: Ωραία, εδώ είμαστε, θα δούμε. Ωραία.
0: Ναι, αυτά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
0: Βλέπουμε ένα καλό μουντιάλ. Ναι. Απλώς οι ώρες είναι πολύ διαφορετικές.
1: Ναι, οι ώρες είναι θέμα.
0: Είναι διαφορετικά, είναι σε τρεις διαφορετικές χώρες. Και αυτό επηρεάζει και τους παίκτες, όπως και να έχει. Και τις ομάδες και τους παίκτες και τις μετακινήσεις και οτιδήποτε άλλο σχετικό.
1: Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Να έχετε, ο Νικόλας μου λέει καλησπέρα από Ρόδο. Το καλοκαίρι του 79 ο Βασίλης είχε έρθει και δούλεψε στη Ρόδο σε ένα μαγαζί στο Νιοχώρι που λεγόταν Αμόνι. Μόλις ξεκίνησε και ήμασταν τυχεροί που κάθε βράδυ ήμασταν εκεί. Πολύ ωραία. Πάντως βλέπω ότι σας αρέσει πολύ σήμερα που ακούμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είναι εύκολο και κάθε Κυριακή, γιατί η Κυριακή είναι μια διαφορετική μέρα. Χαλάρωση, ξεκούραση. Όλος πάει να φάει, όλος πάει να κάνει το μπάνιο του, όλος θέλει να χαλαρώσει, να κοιμηθεί. Αλλά βλέπω πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πραγματικά χαίρομαι. Άρα, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά το ζητήσατε τα χαιρετίσματα της Αφροδίτης Μάνου. Εδώ η μουσική είναι του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Real FM.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Κιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ψήφισα από το Βουκουρέστι. Αύριο τελευταίο μάθημα. Άντε με το καλό, αγορίνα μου, να γράψετε καλά. Αλλά μην ακούς τώρα ραδιόφωνο. Κοίτα να διαβάσεις τώρα. Να γράψεις καλά αύριο και να γυρίσεις στο σπιτάκι σου. Ο Στράτος από τη Στοχόλμη. Αν η οικογένεια ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, η μάνα είναι ο σεντερφόρη, το δεκάρι και ο πατέρας στο αμυντικό χάφα. Παρέτη και οι δύο. Κατά τα άλλα, μεγάλη γκρίνια στη Σουηδία μετά τη χθεσινή πεντάρα. Αν μπορείς, θέλω να ακούσω το ηλεκτρικό πρόβατο από τον Παπακοσταντίνου. Έχω πάρα πολλά παιδιά, πολλές παραγγελίες. Προσπαθώ. Τα τελευταία τραγούδια που ακούτε, 4-5, είναι όλα παραγγελίες. Όπως και αυτό, Σοφία μου, η αγαπημένη. Θερμές ευχές στο Βασίλη μας για τα γενέθλιά του, να είναι παντοτινά υγιής, ευτυχισμένος και δημιουργικός. Από τότε που έχασα τη μητέρα μου, με δύο τραγούδια βουρκώνω. Μαμά, γερνάω με τη Τσανακλείδου, και εγώ, Σοφία μου. Και φυσικά με το μαμά, με το Βασίλη Παπακοσταντίνου, που το ερμηνεύει εξίσου υπέροχα όπως ο Σάλσα Ναβούρο. Φιλιά και στα κορίτσια μας, στη Μαρία, στην Εύη και στη Χρήστα και στη Χρύσα. Ευχαριστούμε εκ μέρους όλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι γερή δυνατή. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το μαμά του Παπακοσταντίνου που έχει ζητήσει η Σοφία. Γεια σου, κύριε Μπρόκο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και εσείς χρόνια πολλά. Να είστε γερός, δυνατός, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Λοιπόν, μαμά, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Έβαζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και έκανες.

Δεν θα σε ανεχτεί κανείς. Θα πας χαμένος, θα το δεις. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί. Συγγνώμη, σ' αγαπώ.

πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις. Από την...
1: Η ώρα είναι 4.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
12: Και τώρα.
13: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
14: αυτή τη στιγμή.

να είμαστε λοιπόν και εμείς φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε, πάντοτε χαίρετε. Καλώς ορίσατε εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Κυριακή σήμερα, 4 με 5, εκτός από όπου και συνθεώ, βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε πιστοί εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι, στους 105,1. Μέδρα το πανέμορφο και καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης. Έτοιμο το ξεκίνημα, boarding completed. Δέστε τις ζώνες σας. Για πάμε σιγά σιγά να απογειωθούμε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της Ethnic World και Global μουσικής σκηνής. Με το ταξίδι μας να ξεκινά σήμερα με ένα μαγικό σημείο συνάντησης της σύγχρονης παραγωγής και των αυθεντικών ήχων του Μάλι, με το σπουδαίο Σάμπα Τουρέ κιθαρίστα, μαθητή του θρυλικού Άλι Φάρκα Τουρέ, εδώ να ενώνει τις δυνάμεις του με τη βελούδινη φωνή της Μαρίαμ Κονέ κάτω από το project Black Mambo, ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι με desert blues, αισθητική ιδανικό για το ξεκίνημά μας. Και από τη ζέστη της Αφρικής πάμε τώρα να βρούμε λίγη εσωτερική γαλήνη. Ναι, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, Κυριακή σήμερα, απόγευμα, έτσι δεν είναι? Αν δεν βρούμε την ισορροπία μας τώρα, πότε θα τη βρούμε? Η Amber Haddad, με ρίζες από το Λίβανο και το Βέλγιο, μας παρουσιάζει το Tavazen. Tavazen στα αραβικά σημαίνει ακριβώς αυτό, ισορροπία. Για πάμε λοιπόν.

της Amber Haddad, μισή Λιβανέζα, μισή Βελγίδα. Παίρνει τη δυτική jazz παιδεία της και την πολλιάζει με τους παραδοσιακούς μακάμ ρυθμούς της Μέσης Ανατολής. Εδώ εμείς ακούμε το Ταβαζέν από το άλμπουμ The Sound of the Abbey. Ένα πραγματικά εκπληκτικό ταξίδι. Ωραίο. Και η επόμενη μας καλεσμένη, ωστόσο, είναι πάλι μια γυναίκα που δεν χρειάζεται όμως συστάσεις. Ο λόγος για την απόλυτη ντίβα της αραβικής fusion μουσικής, Νατάσα Ατλάς, επιστρέφει με

Atlas και Sammy Vishai στο κομμάτι Τσάρα 12-12 από το καινούριο του άλμπουμ Parallel Universe Volume 1. Μετά από αρκετά χρόνια πειραματισμού με την ακουστική αραβική jazz και όχι μόνο, το ντουέτο επιστρέφει επίσημα στον ηλεκτρονικό ήχο. Τους κριτικούς να περιγράφουν το δίσκο ως μια απάντηση στο ερώτημα πώς το ακουγόταν το trip hop αν είχε γεννηθεί στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι. Και επίσης έχει και έντονες επιρροές από Massive Attack και Portishead. Απλά υπέροχο, καταπληκτικό άλμπουμ, μας αρέσει πάρα πολύ. Και χαιρόμαστε που είναι και πάλι ενεργοί οι δυο τους. Συνεχίζουμε έτσι όμορφα, πάμε να βυθιστούμε σε κάτι εντελώς υπνοτικό. Πάμε να γνωρίσουμε τους Easy Velvet.

Easy Velvet από τη Γαλλία με τις φοβερές ηχητικές αλχημίες. Ακούσαμε το κομμάτι All Those Whispers από το πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ Tropical Madhouse, κατά το οποίο, όπως ακούσατε, γίνεται η απόλυτη συνάντηση του ακουστικού και του ηλεκτρονικού κόσμου. Και ώρα τώρα να συνεχίσουμε, πάμε στην Γκάνα να συναντήσουμε τον Νάνα Οσέιτουμ Μπάριμα, όνομα και αυτό, εδώ μαζί με τον Νίκολας Μόρτελμαντς θα μας τραγουδήσουν το Message to My Ancestors.

message to my ancestors about the debut album Journey to the Unknown. Ένα μήνυμα γεμάτο ψυχή και αλήθεια του Γκανέζου μουσικού Νανά Οσέιτ Ουμπαρίμα, ο οποίος μετακόμισε πρόσφατα στο Βέλγιο χωρίς κανένα πλάνο παρά μόνο τη φωνή του και ένα σεπερέβα, μια σπάνια αρχαία αφρικανική άρπα στο χέρι του. Εδώ βρίσκεται σε μια ειλικρινή κουβέντα με τους προγόνους του για το πώς η απάτη αποδείχτηκε τελικά η ενηλικίωση, γιατί όπως λέει ο ίδιος, σαν παιδιά πιστεύαμε πως το να μεγαλώσει είναι εύκολο, αλλά η πραγματικότητα μας προσγειώνει απότομα. Στο κομμάτι αυτό έχει δίπλα του τον Νίκολας Μόρτελμαντς, ένα σπουδαίο σιταρίστα που έχει διδαχτεί το όργανο από την ίδια την Ανούσκα Σανκάρ, κόρη του Ραβί Σανκάρ. Αφήνουμε την Αφρική, παίρνουμε το μονοπάτι του ήλιου, El Camino del Sol, με προορισμό τα βάθη της Κολομβίας. Πάμε να ακούσουμε τους Yaki Cantre, Jorge López, Silvi Blasco και Thierry Pecu. Και κάπως έτσι θα πάμε και για το υποχρεωτικό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας.

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
0: Λατό FM στους 103,3.

πολύ cool. Η σκοτεινή blues μπαλάδα του Κίκο Βίλα Μιζάρ. Το Poncho, έτσι λέγεται το κομμάτι από το υπέροχο άλμπουμ που είχε εκείνη την ιδιαίτερη μελαγχολία των Άνδεων στο βάθος. Απλά υπέροχο. Εμείς θα επιβεβαστούμε τώρα αμέσως σε μια ηχητική χρονομηχανή. Ετοιμαστείτε και θα μεταφερθούμε στην Ασία των 70s. Για πάμε.

αυτοί εδώ είναι οι Saigon Soul Revival, οι οποίοι έχουν βάλει σκοπό τη ζωή τους να αναβιώσουν τον χαμένο ήχο της Νοτιοανατολικής Ασίας της δεκαετίας του 70. Εδώ με τον Αμερικανό παραγωγό Nathan Womack, ο οποίος παίρνει απλά αυτό το πολύ παραδοσιακό κομμάτι, το Chuk Tin Yen Vui, το αφαιρεί τα φωνητικά και το μετατρέπει σε ένα πάρα πολύ όμορφο instrumental αριστούργημα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε? Το Super Freak, όλοι το ξέρουμε από τον Rick James, εκείνο το απόλυτο εκρηκτικό dance classic κομμάτι των 80s. Πάμε να το ακούσουμε κάπως αλλιώς.

Soul Sugar Dub Shepherd και Jolly Joseph σε μια φανταστική διασκευή του Super Freak. Βασικά του έχουν αλλάξει εντελώς τα φώτα, του φόρεσαν ρασταφάρι καπέλο και το μετέτρεψαν σε μια βαριά vintage roots reggae παραγωγή.

το αποτέλεσμα είναι αυτό. Σχεδόν εθιστικό. Και από τη χαλαρότητα της Τζαμαϊκά θα πάμε τώρα σε κάτι που όλοι χρειαζόμαστε, ειδικά όταν σκεφτόμαστε ότι αύριο είναι πάλι Δευτέρα. Oh yes. Χρειαζόμαστε λοιπόν υπομονή για αύριο, αλλά paciencia. Αυτό θα μας τραγουδήσουν οι Las Panteras.

Las Panteras, δύο απίστευτες κουβανές ερμηνεύτριες, ενώνουν με έναν Γάλλο παραγωγό και φτιάχνουν έναν ήχο δυναμίτη. Βασικά παίρνουν την αφροκουβανέζικη παράδοση και την πολλιάζουν με reggae και R&B grooves σε ένα υπέροχο άλμπουμ που ανυμνεί τη γυναική ανεξαρτησία. Φοβερές κυρίες με φλογερή ενέργεια και στις συναυλίες τους. Λοιπόν, ναι, υπομονή για αύριο. Και από την Κούβα εμείς θα πάμε τώρα στο Μεξικό. Πάμε να πάρουμε άλλη μια γεύση από την φοβερή συνεργασία Mexican Institute of Sound με Ruidian Brothers και Beck, που ακούσαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Μας αρέσει πολύ το νέο τους άλμπουμ, το Ruido Tovar, από όπου και θα ακούσουμε το ρυθμό Babylonia.

Καμίλιο Λάρα, Meridian Brothers και Beck στα φωνητικά. Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του δίσκου Ruido, το Varty, Sansonia Records. Η παγκόσμια μουσική μας βόλτα όμως δεν σταματάει στο Μεξικό και την Κολομβία. Λέμε να αλλάξουμε ελαφρώς κατεύθυνση, αλλά να κρατήσουμε το ίδιο groove. Περνάμε σε ένα σχήμα που μπλέκει το afrobeat με το funk και την ψυχεδέλεια. Από το φρέσκο άλμπουμ Endorphina πάμε να ακούσουμε τους Longo Longo σε μια παραγωγή της Lolo Music. Το κομμάτι λέγεται No Es Un Error και σίγουρα δεν είναι λάθος να το ακούσουμε.

αυτή εδώ είναι η εκπληκτική Λόγκο Λόγκο με το Νόε Σουν Ερόρ. Καθώς όμως το ρολόι δείχνει σιγά σιγά ότι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, σιγά σιγά θα θέλαμε να κλείσουμε με έναν τρόπο σχεδόν τελετουργικό, να περάσουμε σε μια ολοκένουργια σπουδαία κυκλοφορία από την Agogo Records, τον γερμανό παραγωγό Manuel Da Col, γνωστός ως Captain Yossarian, να συναντά τον εκρηκτικό Γκανέζο drummer Prince Tempo Police. Μαζί παίρνουν την κληρονομιά του τεράστιου Fela Kuti και τη μεταμορφώνουν σε ένα αυθεντικό αναλογικό dub έπος. Μέσα από το άλμπουμ Fela in Dub ακούμε το υπνοτικό Zombie in Dub.

κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα, μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες, συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας. Για περίπου μία ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Ζηλιασκοπούλου στο μικρόφωνο αλλά και στις μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού μας εδώ στο Μοσκό κανάλι 105,1. Στην πολύ αγαπημένη μας συχνότητα εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνεχίστε να ακούτε με την καρδιά σας. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος, για την επόμενη Κυριακή. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λατό FM 103,3 του Αγίου Νικολάου, αλλά και στο ράδιο Κρόνικα Folk Musical της Ισπανίας, όπου και ακουγόμαστε. Από μας καλή συνέχεια, Μίγκος, Άνος Χόμεντας Καρδίας, Βάια Κονδύος. Καλή συνέχεια, τα λέμε στην επόμενη πτήση. Γεια σας.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
0: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση, Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι. Είμαστε και πάλι μαζί για μια ακόμα εκπομπή με ευχάριστη ποιοτική μουσική, τραγούδια και σχόλια για ένα ακόμα δίωρο της σημερινής εκπομπής μας. Για όσους δεν ακούσατε τις προηγούμενες εκπομπές, σας ενημερώνω ότι ήταν αφιερωμένες στο Φεστιβάλ Ελαφρού Ελληνικού Τραγουδιού που ξεκίνησε το 1959 και τελείωσε το 2008. Σήμερα βρισκόμαστε στο 2005 και θα αναφερθούμε στα τρία πρώτα τραγούδια που πήραν τα βραβεία με τους αντίστοιχους ερμηνευτές, τους στιχουργούς και τους συνθέτες τους. Για το 2005 το πρώτο βραβείο με τίτλο «Ξένο ρούχο», όπου το ερμηνεύει η Σταυρούλα Αρβινιατοπούλου σε στίχους Χρήστου Σταυρακούδη και σύνθεση Δημήτρη Λίβανου.

Ο Δημήτρης Λασκαρίδης, συνθέτης και στιχουργός ο ίδιος, παίρνει το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Κομμάτια για σένα».

Το τρίτο βραβείο το παίρνει η Ευσταθία με ερμηνεύτρια την ίδια σε σύνθεση και στίχους την ίδια, παίρνοντας το τρίτο βραβείο, όπως είπαμε, τίτλο «Το ρίχνεις σε σένα».

θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά.

Η ζωή θα είναι πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τσάκες.

και ερχόμαστε στο 2006, όπου το πρώτο βραβείο με τίτλο «Της άρνησης το νερό» το παίρνει ο Σταύρος Γιόλας ως ερμηνευτής, αλλά ως θησουργός και συνθέτης.

δεύτερο βραβείο για το 2006 το παίρνει το τραγούδι με τίτλο «Το τραγούδι των ψυχών» με ερμηνευτές τον Θοδωρή Μανολίδη και το συγκρότημα «Εξαίρεσης». Σύνθεση και στιχουργός ο Θοδωρής Μανολίδης.

Και έρχεται το τρίτο βραβείο με τίτλο «Τι ζητάς» με ερμηνευτή το Μύρονα Στρατή, συνθέτη και στιχουργό τον ίδιο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πείσαι.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... Μιλάς Ιταλικά.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το
0: FM στους 103,3.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Φίλοι μου, το Φεστιβάλ Ελαφρού Ελληνικού Τραγουδιού οδεύει στο τέλος του. Βρισκόμαστε στο έτος 2007, όπου το πρώτο βραβείο με τίτλο «Αγάπη μου» το παίρνει ο Χρήστος Κόμης με τη Βασιλική Αλεξίου σε στίχους Χρήστου Κόμη και σύνθεση Ντίβενο.

Πού είναι φίλε μου αγάπη να σκορπάς, και όποτε μπορείς τους άλλους να βοηθάς. Και όσοι σε βοήθησαν ποτέ να μην ξεχνάς. Αγάπη είναι τα φαγητά της γιαγιάς, κι αυτή η γεύση χωριού που παντού θα κουβαλάς. Αγάπη είναι μια θεϊκή βραδιά, και 9 μήνες μετά ένα μικρό να το γεμίσεις φιλιά.

Το δεύτερο βραβείο το παίρνει το τραγούδι με τίτλο «Ελεγία» και ερμηνεία Ειρήνης Τουμπάκη, στε στίχους Δημήτρη Μαστρογιάννη και σύνθεση Αντώνη Γιζούλη.

Η Αρετούσα είναι ο τίτλος του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που παίρνει το τρίτο βραβείο με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Λίγο Ψυχάκη και συνθέτη τον Μελαμπιανάκη. Η στίχη δε είναι του Βασίλη Κνήτου.

Και ερχόμαστε, φίλοι μου, στο τελευταίο έτος, το 2008, όπου και το Φεστιβάλ Ελληνικού Ελαφρού Τραγουδιού τελειώνει. Σε αυτήν λοιπόν τη χρονιά, το πρώτο βραβείο το παίρνει το τραγούδι με τίτλο «Φανταστικό Ταγκό», με ερμηνευτή τον Αλέξανδρο Γούδα, σε στίχους Αλέξανδρο Γούδα και σύνθεση του ίδιου.

η μπάντα 18 παρατέταρτο σε μουσική και στίχους του Αντώνη Κέμενετζή παίρνει το δεύτερο βραβείο στο φεστιβάλ ελαφρού ελληνικού τραγουδιού με τίτλο «Αν χρειαστεί».

το τρίτο βραβείο με τίτλο «Χίλια χρόνια» το παίρνει ο Βαγγέλης Καρψάλης σε στίχους και σύνθεση του Κωνσταντίνου Κάλια.

εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, ολοκληρώνεται το φεστιβάλ ελαφρού ελληνικού τραγουδιού που ξεκίνησε το 1959 και τελείωσε το 2008. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας για να αναβιώσουμε μαζί αυτό το φεστιβάλ το οποίο τελείωσε τη χρονιά αυτή. Σας ευχαριστούμε και πάλι γιατί ανασκαλέψαμε μνήμες του παρελθόντος οι οποίες πολλούς από αυτές μας άγγιξαν και άφησαν εποχή.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Λοκομόντο Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: 100 εφέ.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ραδιοφωνικό σταθμός ΛΑΤΟ 103,3 Αγίου Νικολάου. Συνεχίζεται η εκπομπή Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις, όπου στο μικρόφωνο, στα σχόλια και στα τραγούδια είναι ο Μανώλης Λιγάρδος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου και στην κονσόλα ο Χρήστος Ευαγγελινάκης.

Ξεκίνησα με το τραγούδι της Νάνα Μούσκουρη που πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφρού Ελληνικού Τραγουδιού το 1959, αφιερωμένο στην Αθήνα, αν και σε αυτήν είχαμε ξανασχοληθεί σε προηγούμενη εκπομπή μου. Ο λόγος που αναφέρουμε πάλι σε αυτή είναι η επίσκεψή μου σε εκείνη για ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός. Με αφορμή την αιτία αυτή ήταν το γεγονός εγώ και η γυναίκα μου να τη γνωρίσουμε ακόμα μια φορά από κοντά.

0: Περπατήσαμε νωρίς το πρωί στην οδό Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, έχοντας στα δεξιά μας την Ακρόπολη με τον Παρθενώνα και το Ηρώδιο και κατευθυνθήκαμε στον λόφο του Φιλοπάπου. Περάσαμε μέσα από ένα όμορφο δάσος και ανεβήκαμε στον λόφο της Πνίκας, όπου ήταν η Βουλή της Αρχαίας Αθήνας και το μέρος όπου ο Απόστολος Παύλος μίλησε στους Αθηναίους για μια νέα θρησκεία, τον Χριστιανισμό. Η θέα από εκεί ήταν υπέροχη, με τον Παρθενώνα απέναντι και τον λόφο του Λυκαβητού στο βάθος. Το μονοπάτι μας οδήγησε στην κορυφή, όπου βρισκόταν και το μνημείο του Φιλοπάπου. Εκεί πια έβλεπες απέραντη την Αθήνα κάτω από το γαλάζιο του Αττικού ουρανού, πανέμορφη και αθόρυβη.
1: Στο Φιλοπάπου μια φορά στους βραχούς πάσαν τα φτερά που είχαμε ανοίξει. Στο Φιλοπάπου χωρισμός ήρθε σαν αγρίζει.

0: σιωπό.
1: Ο ήλιος είχε σηκωθεί ψηλά και εμείς κατεβαίνοντας από το μονοπάτι δίπλα από το παλιό εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαδιάρη κατευθυνθήκαμε στα στενά της πλάκας.

Ας ακούσουμε όμως και τη Σοφία Μπέμπο να μας τραγουδά με το δικό της τρόπο τα δύο επόμενα τραγούδια της για την Αθήνα.

κατεβήκαμε την αρχαία αγορά, όπου ο Σωκράτης και άλλοι φιλόσοφοι άφησαν ανεξίτηλα το αρχαιοελληνικό πνεύμα της διανόησης και το θυσίο, όπου η μεγάλη πλατεία της Πλάκας, γεμάτη από ζωή από ντόπιους και ξένους, αλλά και Έλληνες τουρίστες. Πιστεύω ότι όσοι έχετε πάει στην Αθήνα θα έχετε επισκεφτεί τη γραφική πλάκα που σφίζει από κίνηση και επισκέπτες όλο το χρόνο με τις υπέροχες ταβέρνες και τα ελληνικά της φαγητά. Στα στενόμακρα μαγαζιά της μπορείς να βρεις κάθε είδους εμπόρευμα και τα παλαιοπολία της θα σε κάνουν να μην μπορείς να σταματήσεις και να αγοράσεις έστω και ένα αναμνηστικό.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Συνεχίζω την περιήγησή μου στην Αθήνα, όπως άλλωστε σας είχα ενημερώσει στην αρχή. Τα αναφιώτικα στη ρίζα της Ακρόπολης δεν τα είχα επισκεφτεί ποτέ και είχα τον χρόνο προς τα πάνω, στους στενούς δρόμους της πλάκας, να ανέβω τα σκαλοπάτια τους και να δω τα μικρά παλιά σπιτάκια με τις αυλές και τα λουλούδια που σε κάνουν να νομίζεις ότι ζεις σε μια άλλη εποχή. Στην περιοχή αυτή υπάρχει το Μουσείο των Ψευδεστήσεων που σας συνιστώ να πάτε για μια υπέροχη εμπειρία με οφθαλμαπάτες και οπτικές ψευδεστήσεις, ενώ στη Μητροπόλεως το Μουσείο Μαρία Κάλλας είναι μια από τις καλύτερες εικόνες που πήρα μαζί μου φεύγοντας στην Κρήτη και σας συνιστώ να το επισκεφτείτε. Μέσα σε μια σκοτεινή αίθουσα με κορμούς δέντρων βλέπεις απέναντι σαν σκιά τη Μαρία Κάλλας.

με θριάμβους και δόξα, μέχρι που πέθανε εγκαταλελειμμένη από τον Ωνάση και τη φωνή της στο Παρίσι, απεικονίζονταν σε πλακέτες και συνεντεύξεις συνεργατών της και όσων την γνώρισαν σε μικρές οθόνες. Φεύγοντας, τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα από περηφάνεια και θλίψη. Φάγαμε σε μια ταβέρνα με νόστιμο ελληνικό φαγητό και αναχωρήσαμε για το B&B για ξεκούραση. Το βράδυ παρακολουθήσαμε στο κέντρο πολιτισμού την Garmen με τους υπέροχους ερμηνευτές και τα τεράστια σκηνικά. Ήταν αργά όταν φύγαμε και η νύχτα στην Αθήνα μου φάνηκε τόσο υπέροχη.

πάντα όταν ανεβαίνω στην Αθήνα μου αρέσει να πηγαίνω στην πλατεία Συντάγματος με το υπέροχο Συντριβάνι και το ογκώδες αλλά μεγαλοπρεπό κτίριο της Βουλής. Στην πλατεία της, εκτός από τους ξένους επισκέπτες και τουρίστες της από την Ερμού που καταλήγει σε αυτήν, συναντάς πολλές Αθηναίες είτε με ψώνια από τον πολυσύχναστο και εμπορικό δρόμο της Ερμού, είτε απολαμβάνοντας και ξεκουράζοντας στα διπλανά παγκάκια που βρίσκονται δίπλα της.

Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι για το βουνό της Αθήνας, τον Ημιτό, από την Άννα Μούσχουρη.

Αυτό το τραγούδι το είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και οι φήμες λένε ότι η Αλίκη συναντούσε εκεί κρυφά τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο ως διάδοχο μακριά από την σκληρή και μη προσεγγίσιμη για αυτήν Φρεντερίκη.

εθνικός κήπος κοντά στο Σύνταγμα χαλάρωσε εμένα και τη γυναίκα μου την επόμενη μέρα που κατευθυνθήκαμε στην πύλη του Αδριανού, απέναντι της οποίας βρίσκεται το άγαλμα του Καβάφη, να κάθεται εκείνος σε ένα παγκάκι σκυφτός και να συλλογιέται.

Είναι αλήθεια ότι οι δρόμοι της Αθήνας είναι πολύ και δεδαλώδεις. Συχνά μπορεί να σε πνίγουν. Όμως σε κάποιο όμορφο μέρος θα κάθε φορά θα σε καταλήξουν.

Μπορεί η Αθήνα να είναι κουραστική για αυτούς που ζουν εκεί. Όμως για ένα επισκέπτη από την επαρχία, για μερικές μέρες όταν θα πάει, σίγουρα θα βρει και κάτι καινούριο που θα τον γοητέψει.

η εκπομπή μου όμως και αυτή τη φορά φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο, στις επιλογές των τραγουδιών και στα σχόλια ήταν ο Μανώλης Λιγάρδος, ενώ στην κονσόλα και στην ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Σας ευχόμαστε να είστε καλά και χαρούμενοι μέχρι την επόμενη Πέμπτη, κλείνοντας με ένα υπέροχο τραγούδι για την ομορφιά της Αθήνας με την Νατάσα Μποφίλιου. Γεια σας!

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
5: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

0: FM.
1: Yeah.

τη μητέρα της Αρχοντιάς, της Ελευθερίας δασκάλα, που γράφει τη ιστορία σου κάθε φορά με μπάλα. Ο ύμνος στην Κρήτη από το Δερμητογιάννη.

0: FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Thermocoat!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
9: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και τυχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Λίγο.

ένας η αγάπη σου που με έχει μεθυσμένο. Άιντες που με έχει μεθυσμένο. Και δεν περνά ούτε λεφτό, στο νου να μη σε παίρνω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτη.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
4: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
3: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
10: Και τώρα.
11: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: 100FM.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα μπαίνουμε σε ένα γήπεδο που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε περπατήσει είτε ως θεατές, είτε ως παίκτες, είτε ως θύματα. Σήμερα μιλάμε για την απιστία. Όχι όμως για να κάνουμε κουτσομπολιό, ούτε για να μείνουμε στην επιφάνεια. Θέλω να πάμε βαθιά, εκεί που πονάει, και να σπάσουμε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τοξικούς μύθους που κυκλοφορούν εκεί έξω. Το μύθο της συνυπευθυνότητας. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά, ειδικά εσείς που αυτή τη στιγμή μας ακούτε και κουβαλάτε μια τέτοια πληγή στην καρδιά σας. Ο άνθρωπος που απατάτε δεν φταίει ποτέ για την απιστία του άλλου. Τέλος, αυτό είναι κανόνας. Ο άνθρωπος που απατάτε δεν φταίει ποτέ για την απιστία του άλλου. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό στη ροδιοφωνική μας παρέα. Σε κάθε σχέση υπάρχουν δύο άνθρωποι. Τα προβλήματα, η ρουτίνα, η αποξένωση, η έλλειψη επικοινωνίας ή το γεγονός ότι το σεξ μπορεί να ατόνισε ή να κόπηκε μέσα στα χρόνια είναι ζητήματα που αφορούν και τους δύο. Είναι η δυναμική του ζευγαριού. Όμως η διαχείριση αυτών των προβλημάτων είναι καθαρά ατομική υπόθεση. Όταν η σχέση περνάει κρίση, ο όριμος άνθρωπος έχει επιλογές. Κάθεται στο τραπέζι, ανοίγει την καρδιά του και διεκδικεί αλλαγές. Αν δει ότι δεν βγαίνει άκρη, τσακώνεται υγιώς, ζητάει βοήθεια από έναν ειδικό ή αν δεν αντέχει άλλο, παίρνει το καπέλο του και χωρίζει έντιμα, όμορφα και καθαρά. Το να επιλέξεις όμως να πεις ψέματα, να στήσεις μια παράλληλη ζωή, να κρυφτείς πίσω από μια οθόνη ανταλλάσσοντας μηνύματα ή να μπεις σε ένα ξένο κρεβάτι, είναι μια μονομερής εγωιστική απόφαση. Δεν σε έσπρωξε ο σύντροφός σου εκεί, πήγες μόνος σου. Η απιστία δεν αφορά τη σχέση, αφορά το έλλειμμα χαρακτήρα αυτού που την πράττει. Και μπορούμε να κατανοήσουμε το γιατί κάποιος δυσκολεύεται να αναλάβει ευθύνη, να διαλύσει οικογένεια, ειδικά αν έχει παιδιά, κοινά οικονομικά, περιουσιακά κτλ. Όμως δεν μπορούμε να αναλάβουμε από κοινού την ευθύνη. Άλλο η κατανόηση, άλλο η συνυπευθυνότητα. Η ευθύνη της επιλογής της πράξης παραμένει πάντα σε αυτόν που απατά. Για να ακούσω τώρα, εσείς έχετε βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση? Έχετε νιώσει το βάρος των ενοχών για μια επιλογή που δεν ήταν δική σας? Θέλω να μοιραστείτε μαζί μου τις δικές σας ιστορίες, τις δικές σας σκέψεις. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο 6948-266-209, SMS ή Viber, στο chat του latofm.gr σε γκρίκλεις, αλλιώς το σύστημα δεν τα αναγνωρίζει. Στα social media Νιώσε Καλά Λίνα Καροφυλάκη ή στη σελίδα της εκπομπής μας Έλα Να Το Μιλήσουμε. Στείλτε μου πώς διαχειριστήκατε... Αν σας έχει συμβεί, πώς το διαχειριστήκατε ή τι είναι αυτό που σας κρατάει ακόμα εγκλωβισμένος στο χτες. Είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε όλα χωρίς κριτική. Περιμένω τα μηνύματά σας και αμέσως μετά τη μουσική περνάμε στο τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα της προδοσίας. Για πάμε.

Επιστρέψαμε και θέλω να συνεχίσουμε ανοίγοντας το κάδρο. Γιατί όταν μιλάμε για απιστία, δεν αναφερόμαστε πια μόνο στη σωματική επαφή. Σήμερα στην εποχή των social media, η συναισθηματική απιστία κάνει θράψη και συχνά πονάει πολύ περισσότερο. Είναι αυτή η κρυφή επικοινωνία πίσω από μια οθόνη. Τα μηνύματα με υπονοούμενα, το μοίρασμα των πιο βαθιών σκέψεων και των συναισθημάτων με ένα τρίτο πρόσωπο. Όταν δίνεις σε κάποιον άλλον την αποκλειστικότητα του μυαλού και της ψυχής σου, αδειάζοντας τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου στο σπίτι, έχεις ήδη απιστήσει. Έχεις κλέψει την ενέργεια που ανήκει στη σχέση σου. Γιατί όμως κάποιος επιλέγει αυτή τη φυγή αντί για την αλήθεια? Αν ξεφλουδίσουμε το θέμα, θα δούμε ότι η απιστία είναι μια εσωτερική προσωπική κρίση ταυτότητας, αυτού που την πράττει. Είναι ο δικός του βάλτος. Ας δούμε τους πραγματικούς λόγους για να καταλάβετε ότι κανένας τους δεν σχετίζεται με τη δική σας αξία, δηλαδή την αξία του απατημένου. Πρώτον είναι ο εσωτερικός βάλτος και ο εγκλωβισμός. Άνθρωποι που έχουν βαλτώσει οι ίδιοι μέσα στη ζωή και στους ρόλους τους. Αντί να κοιτάξουν μέσα τους, ψάχνουν μια εξωτερική ένεση αδρεναλίνης, ένα προσωρινό σκύρτημα για να νιώσουν ζωντανοί. Κατανόητο. Η αποσύνδεση από τον εαυτό. Πολλοί δεν ψάχνουν άλλο σύντροφο, ψάχνουν έναν άλλον εαυτό. Προσπαθούν μέσα από τα μάτια ενός νέου ανθρώπου να ξαναβρουν τη χαμένη τους νιώτη ή τον αυθορμητισμό τους ή να νιώσουν κάτι που δεν έχουν νιώσει μέχρι τότε στη ζωή τους, κάτι που τους έλειπε. Δεν ερωτεύονται το τρίτο πρόσωπο, ερωτεύονται το πώς νιώθουν οι ίδιοι δίπλα του. Μετά έχουμε την εξαρτητική ανάγκη για επιβεβαίωση. Άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση που χρειάζονται συνεχώς κάποιον να τους αποθεώνει για να νιώθουν σπουδαίοι. Η επιβεβαίωση της σταθερής σχέσης τους φαίνεται δεδομένη. Οπότε κυνηγούν το κρυφό για να πάρουν μια γρήγορη δόση αξίας. Εδώ είναι και η νάρκηση. Ο φόβος της οικειότητας τώρα, η αποφευκτική. Όταν η σχέση γίνεται βαθιά και ασφαλής, κάποιοι τρομάζουν. Επειδή φοβούνται να αφαιθούν, απατούν για να δημιουργήσουν απόσταση ασφαλείας και να σαμποτάρουν τη δέσμευση. Η προληπτική άμυνα τώρα. Πληγώνω πριν πληγωθώ. Άνθρωποι γεμάτοι ανασφάλεια που τρέμουν την εγκατάλειψη. Πείθουν τον εαυτό τους ότι ο σύντροφός τους κάποια στιγμή θα τους προδώσει, οπότε απατούν πρώτοι για να νιώθουν ότι αυτοί έχουν τον έλεγχο και ότι δεν έχουν πιαστεί κορόιδο. Η παθητικο-επιθετική εκδίκηση τώρα, αντί για μια όρημη επικοινωνία, σε ένα καυγά, σε μια διαφωνία, οτιδήποτε, επιλέγουν την κρυφή τιμωρία. Με πλήγωσες, θα σε πληγώσω κι εγώ κρυφά για να ισοφαρίσω το σκορ μέσα στο κεφάλι μου. Ανώριμο, ναι. Συμβαίνει, ναι, επίσης, ναι. Και τώρα η δικαιολογία του σεξ. Ακόμα κι αν το σεξουαλικό κομμάτι έχει ατονίσει ή κοπεί μέσα στο γάμο, η φυγή προς τα έξω δείχνει έλλειψη θάρρους. Ο όριμος άνθρωπος συζητάει το πρόβλημα, παλεύει να το φτιάξει, ή αν δεν αντέχει άλλο, χωρίζει έντιμα. Το να κρατάς την ασφάλεια του σπιτιού και να κλέβεις στιγμές απ' έξω είναι απλά νοριμότητα που δυστυχώς συμβαίνει συχνά και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την κατάσταση ακριβώς, αλλά είναι καλό να το δουν και οι ίδιοι και να δουν τον καθρέφτη του εαυτού τους. Αυτό. Βλέπετε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Φόβοι, ανασφάλειες, ανοριμότητα και εσωτερικά κενά. Και πάνω απ' όλα δειλία. Πού κολλάει ο απατημένος σύντροφος σε όλο αυτό το μπερδεμένο κουβάρι? Πουθενά. Βλέπω τα μηνύματα σας να έρχονται ήδη βροχή στην πλατφόρμα και στα SMS. Πολλοί από εσάς γράφετε για εκείνη τη στιγμή που ήρθατε να ψάχνετε το κινητό για τις δικαιολογίες που ακούσατε. Συνεχίστε να μου στέλνετε. Σε λίγο θα διαβάσω αρκετά από αυτά τα μηνύματα στον αέρα. Όμως τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα πρόσωπο που συνήθως δέχεται όλα τα βέλη, αλλά παίζει ένα πολύ συγκεκριμένο δικό του παιχνίδι. Πάμε να μιλήσουμε για το τρίτο πρόσωπο αμέσως μετά από μια μικρή ανασούλα.

Είμαστε πάλι εδώ λοιπόν, μετά από αυτό το λίγο αστείο τραγουδάκι. Στην εξίσωση λοιπόν της απιστίας υπάρχει πάντα και το τρίτο πρόσωπο. Γιατί κάποιος δέχεται να γίνει ο άλλος ή η άλλη σε μια ιστορία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Αλλά ο πιο ουσιαστικός και συχνός είναι ένας πολύ ιδιαίτερος μηχανισμός προστασίας. Η ανάγκη πρώτον για μη δέσμευση. Το κεφάλι μας ήσυχο. Το τρίτο πρόσωπο βρίσκεται συχνά σε μια μεταβατική φάση της ζωής του. Δεν θέλει, δεν αντέχει, δεν είναι έτοιμο για μια κανονική σχέση με ευθύνες, υποχρεώσεις και καθημερινότητα. Θέλει απλώς να υπάρχει κάποιος, θέλει το σεξ, θέλει τον ενθουσιασμό, αλλά χωρίς το βάρος της δέσμευσης. Έτσι επιλέγει συνειδητά έναν μη διαθέσιμο άνθρωπο. Ξέρει ότι αυτή η σχέση έχει ταβάνι και όρια που δεν θα ξεπεραστούν, οπότε έχει το κεφάλι του ήσυχο ότι κανείς δεν θα του ζητήσει λογαριασμό ή παραπάνω συνέστημα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πλευρές. Είναι το τρίτο πρόσωπο που εγκλωβίζεται στην ψευδαίσθηση ότι είναι η εξαίρεση, που περιμένει ένα διαζύγιο που δεν έρχεται ποτέ, που ζει με τα ψίχουλα του χρόνου και τις υποσχέσεις, στρέφοντας τη δική του χαμηλή αυτοεκτίμηση με ένα κλεμμένο ρόλο, ελπίζοντας ότι θα κερδίσει τον ανταγωνισμό από τον νόμιμο σύντροφο. Ή εκείνοι που επιλέγουν κάποιο μη ελεύθερο από φόβο απόρριψης, ώστε να έχουν τη μόνιμη δικαιολογία: αν αποτύχει, δεν έφταιγα εγώ, ήταν παντρεμένος. Υπάρχει δηλαδή εδώ και εγωισμός και ανταγωνισμός και φόβος απόρριψης. Είναι και εδώ πολύπλευρο το θέμα, το γιατί κάποιος διαλέγει να είναι τρίτο πρόσωπο. Πάμε τώρα να δούμε τη σκληρή ανισορροπία στην περίπτωση που το τρίτο πρόσωπο είναι ελεύθερο. Ας το δούμε κατά άματα, τη δυναμική αυτής της σχέσης, όταν ο ένας από τους δύο είναι ελεύθερος και ο άλλος δεσμευμένος ή παντρεμένος. Εδώ δεν υπάρχει καμία ισορροπία. Εδώ παίζεται ένα παιχνίδι με σημαδεμένα χαρτιά, όπου ο ελεύθερος άνθρωπος μπαίνει εθελοτυφλώντας σε μια συναισθηματική σκλαβιά. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα να είσαι ελεύθερος σε μια σχέση? Σημαίνει ότι γίνεσαι ο άνθρωπος της αναμονής. Η ζωή σου μπαίνει σε on hold. Περιμένεις δηλαδή. Δεν οργανώνεις τη ζωή σου, τις γιορτές σου, τα Σαββατοκύριακά σου, τίποτα. Περιμένεις απλώς ένα τηλεφώνημα της τελευταίας στιγμής, ένα μήνυμα που λέει βρήκα κενό, έλα. Ζεις για το παράθυρο της μίας ή των δύο ωρών και τον υπόλοιπο χρόνο είσαι μόνος ή μόνη. Η μοναξιά των γιορτών. Όταν όλος ο κόσμος μαζεύεται με τους ανθρώπους του τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τα καλοκαίρια, εσύ είσαι το κρυφό μυστικό που πρέπει να κάνει ησυχία. Δεν έχει σύντροφο να βγεις έξω, δεν έχει σύντροφο να σε κρατήσει από το χέρι, αλλά την ίδια στιγμή δεν είσαι και ελεύθερος να γνωρίσεις κάποιον άλλον, γιατί το μυαλό σου είναι αιχμάλωτο. Και η ψευδέστηση του ελέγχου. Πείτε στον εαυτό σου ότι περνάτε τέλεια όταν είσαστε μαζί και αυτό φτάνει. Όχι, φίλη μου, δεν σου φτάνει. Είναι η άμυνά σου για να μην δεις την ταπείνωση. Δέχεσαι να παίρνεις τα ψίχουλα του χρόνου, της ενέργειας ή της ζωής κάποιου άλλου, ενώ εσύ του δίνεις το 100% της δικής σου διαθεσιμότητας. Αυτή η σχέση συντηρείται μόνο επειδή ο παντρεμένος βολεύεται. Έχει την αιστεία του, την κοινωνική του βιτρίνα και έχει και σένα σαν την αποφόρτιση, το σεξ και τον ενθουσιασμό. Και εσύ ο ελεύθερος γίνεσαι ο άτυπος θεραπευτής του γάμου του. Γιατί παίρνοντας την κρίνια και την πίεση από πάνω του, του δίνεις την ανοχή και την αντοχή να επιστρέφει στο σπίτι του και να συνεχίζει να μένει εκεί. Αν με ακούς σήμερα λοιπόν και είσαι ο ελεύθερος άνθρωπος σε αυτή την ιστορία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πότε αποφάσισες ότι αξίζεις μόνο κλεμμένες ώρες? Πότε συμφώνησες με τον εαυτό σου να γίνεις το συμπλήρωμα στη ζωή κάποιου άλλου αντί για τον πρωταγωνιστή στη δική σου? Σκέψου το. Σοβαρά. Τώρα τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά? Στον άνθρωπο που μένει πίσω τη στιγμή που η αλήθεια σκάει σαν βόμβα στα χέρια του. Το πρώτο πράγμα που καταγκρεμνίζεται δεν είναι απλώς η σχέση, είναι η ίδια του η εμπιστοσύνη στον κόσμο και στον εαυτό του. Νιώθεις μια απίστευτη πνιγυρή ντροπή. Ένα τεράστιο γιατί να αιωρείται πάνω που αιωρείται και γρήγορα μετατρέπεται σε θυμό για τον ίδιο στον εαυτό. Πώς νιώθω τόσο βλάκας? Πώς είναι δυνατόν να παίζονται ένα διπλό παιχνίδι πίσω από την πλάτη μου, μέσα στο ίδιο μου το σπίτι, και εγώ να μην έχω πάρει χαμπάρι τίποτα? Αυτή η αίσθηση ότι έχει ξεγελαστεί είναι που σε τρελαίνει. Συνειδητοποιείς ότι ο άνθρωπος που κοιμόταν δίπλα σου, που σου χαμογελούσε, που έτρωγε μαζί σου, την ίδια στιγμή ζούσε μια άλλη ζωή, έλεγε τα ίδια λόγια σε κάποιον άλλον. Αισθάνεσαι ότι υποτιμήθηκε η νοημοσύνη σου, ότι έγινε στο αντικείμενο ενός χυδαίου εμπεγμού.

Και τότε ξεκινάει ο χειρότερος εφιάλτης. Η αναδρομική αμφισβήτηση της ίδιας σου της ζωής. Αρχίζεις να γυρνάς το χρόνο πίσω, χάνεις το έδαφος κάτω από τα πόδια σου, σταματάς να εμπιστεύεσαι τα ίδια σου τα μάτια. Θέλω όμως να σου πω κάτι εδώ, φίλε, φίλοι, που με ακούς και νιώθεις έτσι. Δεν είσαι βλάκας επειδή δεν το κατάλαβες. Ήσουν απλά ένας άνθρωπος που λειτουργήσε με καθαρότητα και εμπιστοσύνη. Το ότι δεν φαντάστηκες το ψέμα δεν δείχνει τη δική σου ωφέλεια. Δείχνει τη δική σου ακεραιότητα. Το γεγονός ότι κάποιος εκμεταλλεύσει την καλή σου πίστη για να παίξει θέατρο χαρακτηρίζει αποκλειστικά τον ηθοποιό και όχι τον θεατή που πίστεψε την παράσταση. Είναι ακριβώς η στιγμή που το συνέστημα ξεχυλίζει. Σε πολύ λίγο θα περάσουμε στα δικά σας μηνύματα, γιατί βλέπω ιστορίες που συγκλονίζουν ανθρώπους που παλεύουν με αυτή την αμφιβολία τώρα, αυτή τη στιγμή. Μείνετε συντονισμένοι, στείλτε μου τις σκέψεις σας και αμέσως μετά περνάμε στο πιο κρίσιμο κομμάτι. Την ανάγκη για εκδίκηση και τη σκληρή απόφαση του μένω ή φεύγω. Μουσική πρώτα λίγο.

Και γυρνάω με όταν η αλήθεια αποκαλυφθεί και το πρώτο σοκ δώσει τη θέση του στο θυμό, έρχεται ένα κύμα σκοτεινό αλλά απόλυτα ανθρώπινο. Η ανάγκη για εκδίκηση. Θέλεις να τον πληγώσεις όσο σε πλήγωσε, θέλεις να ισοπεδώσεις τον κόσμο του. Όμως ακούστε με, η εκδίκηση είναι μια παγίδα. Είναι το σκηνή που σε κρατάει ακόμα δεμένο με το θήτη σου. Όταν ξοδεύεις την ενέργειά σου για να καταστρέψεις τον άλλον, στην πραγματικότητα του δίνεις παράταση διαμονής μέσα στο κεφάλι σου. Η πιο σκληρή, η πιο γενναία και η πιο ουσιαστική εκδίκηση είναι η δική σου αδιαφορία. Η δική σου ευτυχία και η δική σου ηρεμία είναι η μεγαλύτερη τιμωρία για εκείνον που σε θεώρησε δεδομένο. Και τότε έρχεται η ώρα της κρίσης. Η πιο σκληρή, η πιο μοναχική απόφαση που καλείσαι να πάρεις. Μένω ή φεύγω. Εδώ δεν υπάρχουν εύκολες συμβουλές. Αν αποφασίσεις να φύγεις, πρέπει να είσαι έτοιμος να πενθήσεις τη σχέση, να αντέξεις το κενό και να μαζέψεις τα κομμάτια σου, ξέροντας όμως ότι προστατεύεις την αξιοπρέπειά σου. Αν όμως αποφασίσεις να μείνεις, πρέπει να ξέρεις ότι ο δρόμος είναι ακόμα πιο ανηφορικός. Το να μείνεις δεν σημαίνει κάνοντα στραβά μάτια. Σημαίνει ότι και οι δύο, κυρίως όμως αυτός που απατά, είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια βαθιά επώδυνη ανατομία της σχέσης. Και εκείνος πρέπει να αντέξει το θυμό σου και την καχυποψία σου για μήνες ή χρόνια μέχρι να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη. Αν μείνεις μόνο από φόβο για τη μοναξιά, τότε απλώς υπογράφεις τη μόνιμη καταδίκη σου. Όταν έρχεται η στιγμή της αποκάλυψης, μην δέχεστε τις κλασικές δικαιολογίες. Η ίαση για εσάς που προδοθήκατε ξεκινά μόνο όταν πετάξετε αυτό το ξένο βάρος από πάνω σας. Όταν συνειδητοποιήσετε βαθιά ότι η πράξη του άλλου καθρεφτίζει τη δική του στενότητα και τη δική του αδυναμία να σταθεί όρθιος και ειλικρινής απέναντί σας. Εσείς ανοίξατε την πόρτα σας με καλή πρόθεση. Το ότι ο άλλος επέλεξε το ψέμα είναι το δικό του παράσημο ντροπής, όχι το δικό σας. Η επόμενη μέρα δεν είναι για να γίνεις άτρωτος ή κυνικός. Είναι για να καταλάβεις ότι μπορείς να πληγωθήκες, αλλά δεν καταστράφηκες. Η αξία σου παραμένει ακέραιη, γιατί η προδοσία δεν ορίζει ποιος είσαι εσύ, αλλά ποιος είναι αυτός που σε πρόδωσε. Και μετά από λίγο μουσική θα πάμε στα μηνύματά σας.

Και μας λέει η Μαρία, μου είπε ότι απίστησε γιατί μετά τη γέννηση του παιδιού τον είχα παραμελήσει σεξουαλικά. Νιώθω ότι εγώ κατέστρεψα το γάμο μου. Μαρία, η γέννηση ενός παιδιού αλλάζει τις ισορροπίες, ναι. Αν ένιωθε παραμελημένος όμως όφειλε να κάτσει να το συζητήσετε, να ζητήσετε βοήθεια. Το να πάει σε άλλη αγκαλιά ήταν δική του εύκολη επιλογή. Μη φορτώνεσαι το ξένο κρίμα. Ήταν δικό του λάθος, όχι δικό σου. Δεν μπορούμε σε αυτή τη ζωή να είμαστε πάντα σωστοί και πάντα καλά. Και αυτό δεν είναι αιτία για κάποιος να μας καταδικάζει. Γι' αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, να το μιλήσουμε, να το προσπαθήσουμε.

0: Άρτο FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
11: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.
10: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.
12: Και επιστρέψαμε τα μηνύματά σας. Μας λέει ο Γιάννης, δούλευα 16 ώρες τη μέρα για να μην μας λείψει τίποτα. Μου είπε ότι έλειπα συνεχώς και γι' αυτό βρήκε άλλον. Φταίω που πάλευε για το σπίτι μας. Γιάννη, δούλευες για το κοινό σας μέλλον, να υποθέσω. Αν η απουσία σου ήταν πρόβλημα, η όριμη λύση ήταν να σου πει ας ζήσουμε και με λιγότερα, αλλά θέλω χρόνο μαζί σου. Η απιστία δεν είναι απάντηση στην κούραση, είναι έλλειψη σεβασμού. Μην το παίρνεις πάνω σου. Μας λέει λοιπόν μια άλλη κυρία, 50 ετών, δεν μας λέει το όνομα. Είχαμε πάρει κιλά και οι δύο, είχαμε αφαιθεί. Μου είπε ότι δεν τον τραβούσα πια εξωτερικά. Μήπως αν πρόσεχα περισσότερο δεν θα είχε γίνει. Από φίλη μου, ο χρόνος αλλάζει τα σώματα όλων μας. Αν κάποιος μένει σε μια σχέση μόνο για το περιτύλιγμα, τότε δεν αγάπησε ποτέ το περιεχόμενο. Το να απαντήσει αντί να μιλήσει για τη φθορά δείχνει τη δική του ρηχότητα. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και ένα άλλο μήνυμα. Ήμουν πολύ ζηλιάρης, παραδέχομαι ότι την πίεζα. Μου είπε ότι με απάτησε για να νιώσει ελεύθερη. Έχω τρελαθεί από τις ενοχές. Φίλε μου, η ζήλια είναι πρόβλημα και θέλει δουλειά. προσωπική δουλειά δικιά σου. Όμως η απάντηση στην πίεση είναι ο χωρισμός ή τα όρια, όχι το κρυφό ψέμα. Δεν νομιμοποιεί την απάτη η δικιά σου η ζήλια. Με τίποτα. Δηλαδή γίνεται ανέντιμη, επιβεβαιώνει τη ζήλια σου, ας πούμε. Παράλογο.

ένα ωραίο μήνυμα. Μας λέει η Άννα, είχαμε αποξενωθεί, κοιμόμασταν σε διαφορετικά δωμάτια. Ήξερα ότι η σχέση είχε πεθάνει, αλλά γιατί έπρεπε να με ξεφτυλίσει απατώντας με αντί να χωρίσουμε. Ανέθεσε στη λέξη κλειδί εδώ. Έντιμος χωρισμός. Η απιστία προτιμάται από τους δειλούς, επειδή θέλουν να κρατούν τη μία πόρτα ανοιχτή μέχρι να βεβαιωθούν ότι η επόμενη τους χωράει. Ή δεν θέλουν και ποτέ να τους χωρέσει. Μόνο για την αλλαγή, για το κάτι spicy τέλος πάντων, αλλά το πίπερο. Δεν σκέφτονται ποτέ τον άνθρωπό τους και όταν ακόμα το σκέφτονται μόνο για να μην το μάθει ποτέ. Όχι για το αν θα πληγωθεί. Και συνήθως είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι δεν θα το μάθει ποτέ ο άλλος. Ένα άλλο μήνυμα. Έμαθα ότι με απατούσε 2 χρόνια με μια συνάδελφό του. Τους κάναμε και το τραπέζι στο σπίτι μας. Νιώθω τόσο βλάκας που δεν έβλεπα το θέατρο. Φίλοι μου, θα πω, δεν είσαι βλάκας, είσαι καθαρή. Όταν εσύ έχεις μάθει να παίζεις χωρίς μάσκες, δεν πάει ο νους ότι ο άλλος δίνει καθημερινά παράσταση. Η ντροπή εδώ πέρα ανήκει στους ηθοποιούς που παίξαν την παράσταση μπροστά σου, όχι σε εσένα, κορίτσι μου. Καμιά φορά νιώθουμε πολύ βέβαιοι για τον σύντροφό μας και την πατάμε.

Έχουμε πολλά μηνύματα και δεν θα αφήσουμε μουσική να παίξει πολύ. Μου έλεγε ότι ο τύπος στο Instagram ήταν απλά ένας φίλος και ότι είμαι παρανοϊκός. Τελικά ήταν μαζί. Με έβγαλε τρελό για να καλύψει το τομάρι της. Αυτό, φίλε μου, λέγεται ψυχολογική χειραγώγηση, gaslighting. Αυτό είναι το λεγόμενο gaslighting. Σε έκανε να αμφιβάλλεις για τα μάτια σου για να μην χάσεις την άνεσή της. Είναι η πιο δειλή μορφή άμυνας του θήτη. Δυστυχώς. Μας λέει η Σοφία, γυρνάω το χρόνο πίσω και αναρωτιέμαι. Τότε που μου έφερε λουλούδια, μήπως ερχόταν από εκείνη. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη στο μυαλό μου. Σοφία, αυτό είναι το μεγαλύτερο τραύμα της απιστίας, ότι σου λερώνει το παρελθόν. Μην αφήνεις το τώρα να σου παραμορφώσει όλη σου τη ζωή. Εσύ τότε ήσουν αληθινή, αυτό κράτα. Μην το ψάχνεις. Σταμάτα τις σκέψεις. Όσο μπορείς, μην το σκέφτεσαι. Μας λέει ο ένας φίλος, το έμαθα από μήνυμα που ξέχασε ανοιχτό στο τάμπλετ του παιδιού. Από τότε τρέμουν τα χέρια μου κάθε φορά που ακούγεται ειδοποίηση.

έζησε σε αυτό, αυτή η απιστία δυστυχώς πηγάζει από τον απόλυτο ναρκισισμό και τον πανικό του άντρα μπροστά στην ευθύνη της πατρότητας. Δεν είδε εσένα, είδε μόνο το δικό του τρόμο, ότι πάβει να είναι το κέντρο του κόσμου, του δικό σου ή του δικού του κόσμου. Ποιος ξέρει. Μας λέει τώρα ο Θοδωρής, βγαίνομαι παντρεμένη, μόλις χώρισα από ένα κακό γάμο και δεν θέλω δεσμεύσεις, γκρίνιες και ευθύνες, και ρω ότι δεν θα ζητήσει παραπάνω και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, αυτό που λέγαμε. Είσαι ζωντανή επιβεβαίωση, θα πω εγώ τώρα αυτό που λέγαμε. Χρησιμοποιείς το μη διαθέσιμο ως ασπίδα για να μην ξαναπληγωθείς. Είναι βολικό για τώρα, αλλά πρόσεξε. Μήπως η ασφάλεια γίνει η μόνιμη συναισθηματική σου αναπηρία, μην βολευτείς εκεί. Χρειάζεται να νιώθουμε. Δεν πειράζει και να πληγωθούμε. Αυτό είναι ζωή.

Έχουμε εδώ έναν κύριο που μας λέει: η ερωμένη μου με πιέζει να χωρίσω. Εγώ όμως τη γυναίκα μου την αγαπάω, είναι ο άνθρωπός μου. Απλώς μαζί της είχα βαλτώσει σεξουαλικά. Γιατί δεν μπορεί να συνυπάρξουν και τα δύο? Να το πούμε τώρα του φίλου μας εδώ. Γιατί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, βρε παιδί μου, δεν τεμαχίζεται. Θέλεις την ασφάλεια της μίας και το σκύρτημα της άλλης. Μα αυτό δεν είναι αγάπη για καμία από τις δύο. Τον εαυτό σου μόνο αγαπάς και αυτό με ερωτηματικό. Απόλυτος εγωισμός είναι αυτό. Τα θες όλα δικά σου και μονάζει και ζυγά. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα? Μας λέει μια κοπέλα: έγινα τρίτο πρόσωπο γιατί βγήκα από μια σχέση που με έλεγχα 100%. Ήθελα μόνο σεξ και την ελευθερία μου χωρίς κανένας να μου ζητάει λογαριασμό. Το καταλαβαίνω. Απόλυτα. Πήγε στο άλλο άκρο για να προστατευτείς. Διάλεξες κάποιον εξορισμού, δεν μπορεί να σε ελέγξει γιατί έχει άλλη οικογένεια. Όταν όμως θεραπευτεί το τραύμα του ελέγχου, θα δεις κι εσύ ότι δικαιούσε και ελευθερία, αλλά και αποκλειστικότητα, ε. Το αξίζουμε αυτό. Θα έρθει αυτή η στιγμή. Κάνε λίγο υπομονή. Και μας λέει μια άλλη κοπέλα με το τρίτο πρόσωπο εδώ και έναν χρόνο. Μου λέει ότι δεν κοιμάται μαζί της, ότι θα χωρίσει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πέρασε από πέρυσι προφανώς, ναι. Νιώθω ότι χάνω τα νιάτα μου, στο περίμενε. Αυτό το θα χωρίσω είναι το πιο παλιό παραμύθι του κόσμου. Αν ήθελε θα είχε χωρίσει. Τρέφεις τη χαμηλή σου αυτοεκτίμηση με υποσχέσεις, επειδή φοβάσαι να βγεις στην αγορά για κάποιον που θα είναι όλος δικό σου. Πιστεύεις ότι αξίζεις να είσαι κάποιον όλος δικό σου? Για απάντησε ειλικρινά στον εαυτό σου.

Μας λέει ο Γιώργος. Έμαθα ότι η γυναίκα μου είχε παράλληλη σχέση με τον κολλητό μου, τον άνθρωπο που ήταν κουμπάρο στο γάμο μας και κοιμόταν στο σπίτι μας. Νιώθω ότι μου πήραν τη ζωή. Δεν ξέρω ποιο να πρωτομηθήσω. Εδώ, φίλε μου, μιλάμε για συναισθηματική κανιβαλιστική συμπεριφορά, έτσι. Αυτό πονάει διπλά και ισοπεδωτικά, γιατί ταυτόχρονα γκρεμίζονται δύο ιερά συμβόλαια, της αγάπης και της φιλίας. Χάνεις τη γη κατά από τα πόδια σου, γιατί οι δύο άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι το καταφύγιο σου έγιναν οι ίδιοι η καταιγίδα σου. Άνθρωποι που σε κοιτάζουν στα μάτια και μετά σε προδίδουν πίσω από την πλάτη σου στερούνται βασικής ηθικής συγκρότησης. Πέτα τους και τους δίωξε από τη ζωή σου με τη μία. Εγώ αυτό θα πω. Τους αξίζει ο ένας τον άλλον, γιατί η σχέση τους χτίστηκε πάνω σε ένα έγκλημα. Ότι ηθική έχει ο ένας έχει κι ο άλλος, ας μείνουν μαζί. Και η ζωή είναι εδώ να τους τιμωρήσει, μην είναι ήσυχος γι' αυτό. Και μας λέει πάλι, η κοπέλα μου με απάντησε με τον κολλητό μου. Τον θεωρούσε αδερφό, ποιος θέλει περισσότερο. Εδώ πάλι έχουμε μια διπλή προδοσία. Φταίνε και οι δύο εξίσου, θα πω εγώ, γιατί έσπασαν δύο διαφορετικά ιερά συμβόλαια, είπαμε, της αγάπης και της φιλίας. Άφησε τους μαζί. Τους αξίζει ο ένας τον άλλον.

Ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα έχουμε τώρα. Μας λέει η Νεφέλη, ωραίο όνομα. Ο σύντροφός μου κάνει συνεχώς like σε προκλητικές φωτογραφίες. Στέλνει emoji με φωτιές σε κοπέλες στο Instagram και στη δουλειά του φλερτάρει έντονα στα όρθια με μια συνάδελφο. Μου λέει ότι είναι απλώς ένα αθώο παιχνίδι. Είναι απιστία αυτό ή υπερβάλ? Αχ, τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο. Το κριτήριο εδώ... Οι απόψεις δίστανται ότι είναι απιστία, το μικρο cheating που λέμε είναι απιστία της νέας εποχής, αυτό. Μπορεί να μην υπάρχει σωματική επαφή ακόμα, αλλά υπάρχει συναισθηματική επένδυση και κλοπή ενέργειας από τη σχέση, ας πούμε. Και το πιο σημαντικό είναι τώρα εδώ πέρα ότι όταν είσαι σε μια σχέση και χρειάζεσαι το ελαφρύ φλερτ για να νιώσεις κάτι, δεν στερείς το σύντροφό σου από τη συναισθηματική αποκλειστικότητα. Θεωρώ ότι το όριο της απιστίας δεν είναι το κρεβάτι. Το όριο της απιστίας είναι το μυστικό. Αυτό μπορεί να μας ξεκαθαρίσει μια κατάσταση. Αν κάποιος κάνει κάτι πίσω από την πλάτη του άλλου που δεν θα το έκανε ποτέ αν ήταν μπροστά ο άλλος, τότε τον απατά. Τελεία και παύλα. Δηλαδή, γιατί να έχει μυστικά από τον σύντροφό σου? Για να μπει στη διαδικασία να έχει μυστικά και να κρύβεσαι, κάτι δεν πάει καλά. Κάτσε και συζήτα τώρα, παιδί μου. Βρες μια λύση. Μας λέει η Γεωργία, σκέφτομαι να πάω να το πω στη γυναίκα του εραστή μου για να τον καταστρέψω όπως κατέστρεψε και εμένα με τα ψέματά του. Αχ, δράμα έχουμε εδώ. Γεωργία, ο θυμός είναι δίκαιος, αλλά αν το κάνεις θα γίνεις ο κακός της ιστορίας. Η γυναίκα του είναι το πιο πιθανό να στραφεί εναντίον σου για να προστατεύσει το σπίτι της. Τις περισσότερες φορές θα διεκδικεί τον άντρα της και δεν θα χωρίσει. Δεν θα πάθει τίποτα αυτός. Μη σου πω, θα έρθουν και πιο κοντά μεταξύ τους. Η καλύτερη εκδίκηση είναι να εξαφανιστείς και να τον αφήσεις να ψάχνει το επόμενο θύμα του. Εγώ αυτό θα πω. Μην ασχολείσαι άλλο, δεν αξίζει.

Κάποιοι προσπαθούν να γράψουν στο chat του σταθμού. Επανθυμίζω ότι πρέπει να είναι με γκρίκλεις. Ελληνικά γράμματα δεν αναγνωρίζει το σύστημα της εφαρμογής εδώ της σελίδας. Πρέπει να είναι με γκρίκλεις. Και μας έχει έρθει ένα άλλο μήνυμα. Με απάτησε και σκέφτομαι να την απατήσω και εγώ με την πρώτη τυχούσα για να ισοφαρίσω. Θα νιώσω καλύτερα. Όχι, θα πω. Αν γίνεις και εσύ απατεώνας, θα χάσεις το μόνο πράγμα που σου έμεινε, την ηθική σου, την ηθική σου ενωτερότητα. Μη λερώνεις τις δικές σου αξίες για να εκδικηθείς τη δική της τη φτήνια. Δεν θα σας οδηγήσει πουθενά καλά αυτό. Αποφάσισε καταρχάς αν θέλεις να μείνεις ή να φύγεις. Το πρώτο είναι αυτό. Και μια κοπέλα μας λέει, ανέβασα τα μηνύματά του στο Facebook για να τους ξεφτυλίσω σε όλη την πόλη. Τώρα με απειλούν με μηνύσεις, το μετάνιωσα. Φίλοι μου, ο θυμός θολώνει το μυαλό μας και μας οδηγεί, όπως είδες, σε σπασμωδικές κινήσεις. Όταν εκθέτεις την προδοσία δημόσια, εκθέτεις όμως τη δικιά σου πληγή εδώ πέρα, Εγώ θα έλεγα, μάζεψε τα πράγματά σου και λύσε τις διαφορές σου νομικά και πολιτισμένα. Δεν χρειάζεται να ξεφτυλιζόμαστε. Κανένας μας δεν είναι μόνιμος και δεν μας υπογράφει κανένας συμβόλαιο ότι ο άλλος άνθρωπος θα είναι για πάντα στη ζωή μας. Όχι μόνο γιατί δεν θα πιστήσει ή δεν θα μας θέλει, αλλά και πραγματικά ποιος μας υπογράφει ότι αύριο θα ζούμε όλοι εδώ και θα είμαστε καλά και αρτιμελείς, ας πούμε. Υπάρχει αυτό. Ο εαυτός μας είναι αυτός ο οποίος πάντα στηριζόμαστε. Ο εαυτός μας είναι αυτός που προσέχουμε και φροντίζουμε και δίνουμε στον άλλον από το περίσευμά μας, όχι από το έλλειμμά μας. Και τότε ό,τι για να συμβεί με τον άλλον, εμείς πάντα θα μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Γιατί δυστυχώς είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Πραγματικά είμαστε αναλώσιμοι, όχι συναισθηματικά. Συναισθηματικά μπορεί να είσαι πολύ δεμένος με έναν άλλον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν σου διασφαλίζει ότι ο άλλος θα είναι εκεί με όλους τους τρόπους. Και πάμε, έχω 3 παιδιά και δεν δουλεύω. Πώς να φύγω, πού να πάω? Αναγκάζομαι να καταπίνω την απιστία του και να κάνω την πεθαμένη. Ωχ, μωρέ κορίτσι μου, η οικονομική εξάρτηση είναι μια σύγχρονη φυλακή τώρα αυτό, Δεν θα σου πω να φύγεις αμέσως αν δεν μπορείς, εννοείται αυτό, αλλά μην κάνεις και την πεθαμένη. Ξεκίνα από σήμερα να στρώνεις το έδαφος. Ξεκίνα, βρες μια δουλειά, μίλα σε δικηγόρο, χτίσε ένα δίκτυο ασφάλειάς σου. Αν έχετε κοινό λογαριασμό με χρήματα, προσπάθησε να κρατήσεις κάποια χρήματα σε έναν άλλο λογαριασμό δικό σου. Φτιάξε ένα δίκτυο ασφαλείας, γιατί η υπομονή σου πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί, επειδή εξαρτάσαι από τον άλλον, να ζεις δουλεία, γιατί αυτό λέγεται δουλεία.

Αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε ξανά, αλλά κάθε φορά που πιάνει το κινητό της παθαίνω κρίση πανικού. Θα περάσει ποτέ αυτό? Φίλε μου, θα περάσει μόνο αν εκείνη κάνει τη δουλειά που πρέπει. Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Πρέπει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το κινητό να είναι σαν ανοιχτό βιβλίο, χωρίς γκρίνια, χωρίς τίποτα από μέρος της. Αν δεν αντέχει τον έλεγχό σου, τότε δεν κατάλαβε τι ζημιά έκανε. Δεν χρειάζεται να είσαι εκεί και να προσπαθείς καθόλου. Αλήθεια. Τελείωσε. Τον συγχώρεσα, μας λέει μια φίλη, δύο φορές. Τώρα το έκανε και τρίτη. Μου ζητάει γονατιστό συγγνώμη, να του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Τι να πω τώρα εγώ, η πρώτη να πούμε είναι λάθος, άντε. Η δεύτερη είναι επιλογή, η τρίτη τι είναι, μοτίβο συμπεριφοράς. Μοιάζει έτσι ή δεν μοιάζει? Αν ξαναμείνεις, του δείχνεις ότι η συγγνώμη του είναι ένα εισιτήριο για την επόμενη απιστία του. Σήκωσε τον από τα γόνατα, θα σου πω εγώ, και δείξε του την πόρτα. Έλα, συγχωρούμε συνέχεια. Λοιπόν, ό,τι αντέχει βέβαια θα κάνει ο καθένας, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Μας λέει ένας φίλος, φοβάμαι να χωρίσω γιατί δεν θέλω να μείνω μόνος μου στα 32 μου, αν δεν βρω άλλον άνθρωπο. Παλικάρι μου, είσαι στην καλύτερη σου ηλικία. Η μοναξιά τρομάζει, λέει. Η μοναξιά μέσα σε μια σχέση που σε προδίδει δεν είναι δολοφονική? Εγώ είμαι μόνη μου στα κοντά 60. Δεν φοβάμαι. Όλες οι πιθανότητες είναι ανοιχτές. Μείνε δυνατός, αισιόδοξο. Καλύτερα μόνος και όρθιος παρά μαζί με κάποιον άλλον και ισοπεδωμένος. Σιγά μην τους παρακαλάμε κιόλας. Έλα, σε παρακαλώ. Μας λέει η Τζένι, είμαστε μαζί 30 χρόνια. Αχ, Παναγία μου. Μου ζήτησε συγγνώμη. Κλείσαν παιδί, λέει ότι ήταν μια ανοησία της στιγμής. Αξίζει να διαλύσω 30 χρόνια για μια νύχτα? Όπα τώρα. Κορίτσι μου, τα 30 χρόνια έχουν βάρος. Αν η απιστία ήταν όντως μια μεμονωμένη ανοησία και όπως το λες μια νύχτα, μια παρόρμηση της στιγμής, και ο άνθρωπος δείχνει πραγματική μεταμέλεια, η σχέση μπορεί να σωθεί. Αλλά μέσα από θεραπεία ζεύγους. Όχι για να ξεχάσεις, αλλά για να δείτε τι κενό άνοιξε εκείνη η νύχτα. Θέλει λίγο δουλίτσα και από τους δυο σας. Δεν τα ξεχνάμε, απλώς τα βάζουμε κάτω από το χάλι και συνεχίζουμε από εκεί που είμαστε. Είναι η χειρότερη συμβουλή αυτή, το χειρότερο που μπορείς να κάνεις. Δεν θα αντέξετε. Μπορεί να συμβεί, και αυτό που υποστηρίζω είναι ότι στις μακροχρόνιες σχέσεις πάνω από 20 πλάς, 30, 40, 50 χρόνια πάντα κάτι έχει συμβεί, παιδιά. Τώρα είμαστε ειλικρινείς. Μπορεί ο κόσμος να μην το παραδέχεται, να μην είναι εύκολο να μιληθεί, αλλά πάντα κάτι έχει συμβεί, είτε από τον έναν είτε και από τους δύο. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Τότε είμαστε με κάποιον σε μια σχέση, έχουμε παντρευτεί, δεν σημαίνει ότι κλείσαν τα μάτια μας, δεν νιώθουμε, δεν κοιτάμε γύρω μας. Και δεν είμαστε πάντα πάρα πολύ καλά με τον άλλον άνθρωπο. Υπάρχουν στιγμές που μας φταίει η μέγα που πετάει, ας πούμε, όχι μόνο ο σύντροφός μας. Άρα είναι πιθανό να συμβούν αυτά, έτσι. Όταν υπάρχει μία στραβή με μετάνοια, με ανάληψη ευθύνης και πολλή διάθεση για να διορθωθεί η κατάσταση και από τις δύο πλευρές, ναι, το συγχωρούμε και προχωράμε και ίσως και καλύτερα. Χωρίσαμε λόγω της απιστίας της. Τώρα οι κοινοί μας φίλοι μου λένε να το ξανασκεφτώ και ότι με αγαπάει. Πιέζομαι πολύ από τον κύκλο μας. Οι φίλοι κοιτάνε την παρέα να μην χαλάσει, θα πω εγώ. Εσύ κοιτάς την ψυχή σου όμως, ε? Κανένας φίλος δεν κοιμάται μαζί σου το βράδυ για να ξέρει πως πονάει η προδοσία. Εγώ θα λέγα να βάλεις όρια στους γύρω σου και η απόφαση να είναι αυστηρά δική σου. Παρατήρησε, μίλα μαζί της, δες, και αν νιώσεις ότι υπάρχει κάτι εδώ αληθινό. Και το πιο κύριο από όλα για μένα είναι η ανάληψη ευθύνης. Να πει ναι, ήμουνα χαζός. Το έκανα και το έχω μετανιώσει και είναι αποκλειστικά δικιά μου ευθύνη που το έκανα. Εσύ δεν φταίσαι σε κάτι. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο κριτήριο. Και ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Έφυγα την επόμενη μέρα που το έμαθα. Δεν κοίταξα πίσω. Πονάω σαν να πεθαίνω, αλλά όταν ξυπνάω το πρωί και κοιτάζω τον καθρέφτη, νιώθω περήφανη. Είναι φυσιολογικό αυτό το μπερδεμένο συνέστημα?
Ναι, κορίτσι μου, είναι το πιο υγιές συνέστημα του κόσμου. Το πένθος συνυπάρχει με την αξιοπρέπειά σου. Πονάς για την απώλεια, αλλά γιορτάζεις και για τη σωτηρία σου. Είσαι το παράδειγμα που χρειαζόμαστε για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Πραγματικά, τα συναισθήματά μας είναι συγκρούμενα. Η απιστία είναι ένα σεισμός που κουνάει θέμελα το μέσα μας, ακριβώς όπως βιώνουμε ένα σεισμό και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα φοβόμαστε να πατήσουμε τη γη γιατί νομίζουμε ότι θα μας ρουφήξει. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία και στην απιστία. Χρειάζεται χρόνος για να ηρεμήσουμε και να ξαναπατήσουμε σε σταθερό έδαφος μέσα μας και με τη σχέση αν αποφασίσουμε να την διατηρήσουμε. Και πάμε στο κλείσιμο, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή, αλλά και ένα μεγάλο ταξίδι υπέροχο, φτάνει στο τέλος του. Αυτή είναι η τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί κάθε εβδομάδα ανοίγατε τα ραδιόφωνα σας, αλλά κυρίως ανοίγατε τις ψυχές σας. Μου εμπιστευτήκατε τις πιο κρυφές σας σκέψεις, τους φόβους, τις προδοσίες, αλλά και τις νίκες σας. Μαζί μάθαμε να κοιτάμε την αλήθεια στα μάτια, χωρίς φίλτρα και χωρίς δικαιολογίες. Μάθαμε ότι ό,τι και αν μας συμβεί, η αξία μας παραμένει ακέραιη, αρκεί να μην προδώσουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Τώρα ήρθε η ώρα για ξεκούραση, για ανάσες και για να πάρουμε απόσταση από ό,τι μας βαραίνει. Να θυμάστε, το καλοκαίρι είναι μια ευκαιρία για να καθαρίσουμε τον εσωτερικό μας χώρο, να βάλουμε όρια και να κρατήσουμε κοντά μας μόνο ό,τι μας εξελίσσει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ, με ακόμα περισσότερες αλήθειες, με νέες θεματικές και με την ίδια διάθεση να πάμε βαθιά. Μέχρι τότε να προσέχετε την καρδιά σας, να σας αγαπάτε και να μην δέχεστε ποτέ τα ψίχουλα κανενός. Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους. Φιλιά!

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα ας τα πάνω μας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ, στις 8.30. Να είστε εκεί.
4: Λατό FM, στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο

0: το FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίθι.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων, Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα, μην πιο δύσκολα.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο. Σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει ψυχαγωγή.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Plateau FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Plateau FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Plateau FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.